0: Κόσμος του 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

σε λίμνες και θάλασσες σε είχα δει το ένα σου μέρος το κρυφό να καθρεφτίζεις και με μαχαίρι τρίκοπο

0: φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χρόνο σταματάς όταν έρχεσαι τα βράδια και στα μάτια με κοιτάς.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

ηλεκτρικό σχήμα καθρεφτίζονται στα κίνητα νερά. Ο ήλιος καρφωμένος στην άκρη του ουρανού σημαδεύει το τέλος μιας ακόμα ζεστής καλοκαιριάτικης μέρας.

Έχω γίνει στάχτες.

Είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θέλησαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιδρείται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

0: Σκέψου αν σ' ήξερα πόσο ακόμα θα μπορούσα να αγαπήσω.
1: Τα ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίνει, και το

0: ασφαλώς και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα. Δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και μέσα μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο όσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

ψυχολογικά πολύ σπαστική. Μπλοκάρουνε τα σύρματα και ο γενικός στο βράχι κύκλωμα, τρελός πανικός.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα 14 σημεία του λεγόμενου μνημονίου του Ισλαμαμπάντ, το οποίο προβλέπει το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, τη χαλάρωση οικονομικών περιορισμών κατά της Τεχεράνης και τις προσδοκίες για τη διαχείριση του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος κατά τη διάρκεια των μελλοντικών τεχνικών συνομιλιών. Η συμφωνία Τραμπ για τα πυρηνικά του Ιράν κινδυνεύει να είναι χειρότερη από αυτήν του Ομπάμα, γράφει το Bloomberg. Με πελατολόγιο τουλάχιστον 86.000 συνδρομητές και παράνομα κέρδη πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, λειτουργούσε στη χώρα μας ως παρακλάδι ευρωπαϊκού δικτύου κύκλωμα παράνομης παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο και εξαρθρώθηκε. Σε δεινή κατάσταση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλο και πιο μακριά την Ευρώπη, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τουρκία, ενώ ασκεί σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα. Υπέρ της συμπόρης Πασόκ Ελλάση, Λούκα Κατσέλη. Αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ανάγκη μίας συνεργασίας. Σχολίασε σε δηλώσεις της η πρώην υπουργός.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή, ρε, μα λέγανε.

αθλητισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος. Ραδιοκόσμος του 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, όμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό, στο Ράδιο Κόσμος.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Κατά την άφηξή του στην Ελλάδα, ο 29χρονος Ισπανο-Αργεντινός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαθαίο δεν έκρυψε την χαρά του θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό. Σήμερα περνάει από εξετάσεις για να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες. Ο Πάολο Φερνάντες έδωσε συνέντευξη στη Mundo Deportivo και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στην ΑΕΚ μετά τον δανεισμό του στην Alka Leeds αλλά και στο μέλλον του. «Έχω στην καρδιά μου την ΑΕΚ αλλά θέλω να παίζω. Θα μιλήσουμε για το τι θα συμβεί», τόνισε ο Ισπανός μεσοεπιθετικός. Την Ουγγρική Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε στη Νιό της Ελβετίας. Στην πατρίδα του επιστρέφει ο Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο διεθνής Πολωνός φορ παραχωρήθηκε αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ από το τριφύλι στη Βίτζεβ Λότζ. Ο στόπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αρίτζε Λουστόντο είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εξωτερικό.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Για Θανάση, συνάδελφε.
3: Βέβαια, αφού έχει να ρεζίνει τον σκυλιόν.
4: Σου χωκάρει και με κρίσα γιατί είναι αυτό.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μου κολλάει ο τόπο στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικό σα φούρ του χωριού. Όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει, το ψωμί Σικάλεο συναντά το ολική. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπω παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μα θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό γεύση κουλούρι μα. Μοσχοβολάει το ριγανό ψω και τα κουλουράκια πάπρικα. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτα. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα 14 σημεία του λεγόμενου μνημονίου του Ισλαμαμπάν, το οποίο προβλέπει το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, τη χαλάρωση οικονομικών περιορισμών κατά της Τεχεράνης και τις προσδοκίες για τη διαχείριση του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος κατά τη διάρκεια των μελλοντικών τεχνικών συνομιλιών. Η συμφωνία Τραμπ για τα πυρηνικά του Ιράν κινδυνεύει να είναι χειρότερη από αυτήν του Ομπάμα, γράφει το Bloomberg. Με πελατολόγιο τουλάχιστον 86.000 συνδρομητές και παράνομα κέρδη πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, λειτουργούσε στη χώρα μας ως παρακλάδι ευρωπαϊκού δικτύου κύκλωμα παράνομης παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο και εξαρθρώθηκε. Σε δεινή κατάσταση τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλο και πιο μακριά από την Ευρώπη, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τουρκία, ενώ ασκεί σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα. Υπέρ της συμπόθεσης Πασόκ Ελλάση Λούκα Κατσέλη. Αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ανάγκη μίας συνεργασίας, σχολίασε σε δηλώσεις της η πρώην υπουργός.

όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια. Θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

Κόσμος του 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ, κανείς να αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
0: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Το σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρεσή και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λίγο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλη. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα.

0: Τέκνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε κίναλι στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
1: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
0: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
2: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
3: Όχι ακόμα.
2: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
3: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
2: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
3: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά. Για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
2: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
3: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royal 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύληνο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
2: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
3: Supermarket Kansas.
2: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.

0: ντε για κάποιο λάθος μηχανισμό. Για τον πόλεμο τη διαφθορά, λα λα λα. Δεν θα ήταν σωστό για τα παιδιά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Κόσμος ακούγεται παντού.

για την συνέχεια των τραγουδιών του. Είμαι ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Βίκης Μοσχολίου, του Γρηγόρη Μπηθηκότση, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Αρχάκος.

0: Κόμμα στους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο λίτρο 4,99. Κιπς κονιτηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, σακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Ανία Κτή.

αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο Στρώνης Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία πώλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το ψυχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδί ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά τα νόστιμα γλυκά με αχνακά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα 14 σημεία του λεγόμενου μνημονίου του Ισλαμαμπάντ, το οποίο προβλέπει το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, τη χαλάρωση οικονομικών περιορισμών κατά της Τεχεράνης και τις προσδοκίες για τη διαχείριση του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος κατά τη διάρκεια των μελλοντικών τεχνικών συνομιλιών. Η συμφωνία Τραμπ για τα πυρηνικά του Ιράν κινδυνεύει να είναι χειρότερη από αυτήν του Ομπάμα, γράφει το Bloomberg. Με πελατολόγιο τουλάχιστον 86.000 συνδρομητές και παράνομα κέρδη πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, λειτουργούσε στη χώρα μας ως παράδειγμα ευρωπαϊκού δικτύου κύκλωμα παράνομης παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο και εξαρθρώθηκε. Σε δεινή κατάσταση τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλο και πιο μακριά από την Ευρώπη, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τουρκία, ενώ ασκεί σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα. Υπέρ της συμπόρευσης Πασόκ Ελλάς, Λούκα Κατσέλη. Αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ανάγκη μίας συνεργασίας, σχολίασε σε δηλώσεις της η πρώην υπουργός. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έχει καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές σε σποράδες Εύβοια, Ιππειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Τρίκαλα, 28 Θάσος Λίμνος, 29 Ηράκλειο, 30 Γιάννη.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είπαμε ότι θα εξερευνήσουμε γενικά τη Χαλκιδική, οπότε σήμερα θα πάμε στα Νέα Μουδανιά. Τα Νέα Μουδανιά είναι η μεγαλύτερη πόλη και το εμπορικό κέντρο της Χαλκιδικής, απέχοντας μόλις 60 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Προσφέρουν συνδυασμό χαλάρωσης αλλά και ιστορίας. Επισκεφτείτε τα μουσεία, ανακαλύψτε το Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλειών, το πρώτο του είδους στην Ελλάδα με παραδοσιακά σκαριά και εξοπλισμό, και το Λαγγραφικό Μουσείο Βυθινίας. Περπατήστε στο λόφο της Παναγίας Κορυφινής. Εκεί βρίσκεται η ομώνυμη ομοκλησία με εξαιρετικές αγιογραφίες αλλά και πανοραμική θέα. Κάντε μπάνιο και θαλασσία σπορ. Η μεγάλη αμμώδης παραλία των Μουδανιών και η γειτονική παραλία Διονυσίου διαθέτουν καθαρά νερά για καταδύσεις και θαλασσίες εξορμήσεις. Αναζητήστε το κέντρο όπως το Sear World Cuba Living Center. Απολαύστε τη βραδινή σας έξοδο, κάντε βόλεϊ στην άμμο ή περπατήστε στο πεζόδρομο που σφίζει από ζωή. Απολαύστε φρέσκο ψάρι στις ταβέρνες ή καφέ ή ποτό στα παραλιακά μπαράκια. Παρακολουθήστε εκδηλώσεις αν επισκεφτείτε την περιοχή καλοκαίρι. Το υπαίθριο αμφιθέατρο χορηγητικότητας 2.000 θέσεων φιλοξενεί το φημισμένο φεστιβάλ της θάλασσας με συναυλίες και παραστάσεις. Και τελευταίο, ημερήσιες διεκδρομές. Τα Μουδανιά αποτελούν το ιδανικό ορμητήριο, καθώς από εδώ ξεκινούν θαλάσσιες εκδρομές για τα νησιά των Σποράδων, Σκιάθος, Σκόπελο αλλά και Αλόνισο.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος, γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις δεν έζησε ποτέ του.

0: Λαμπάντι, ο Γρηγόρης Μόργαν έκλεψε την παράσταση στην ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε με τους ακολουθήσεις μια προσωπική στιγμή από την καθημερινότητά της, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την προπόνησή της, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια που ζει μια ιδιαίτερη όμορφη περίοδο μετά τη δημιουργία της οικογένειάς της, έδειξε πως προσπαθεί να διατηρεί ισορροπίες ανάμεσα στις νέες της υποχρεώσεις και το χρόνο που αφαιρώνει στον εαυτό της. Μέσα από την ανάρτησή της έκανε μια τρυφερή αναφορά στο σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργαν, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική είναι η παρουσία και η στήριξη, η δική του στήριξη στην καθημερινότητά της. Μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Η ίδια άφησε να φανεί όσο απολαμβάνει να μοιράζεται μαζί του ακόμα και τις πιο απλές στιγμές της ημέρας. Η καθημερινότητα τρέχει, αλλά προσπαθώ να βρίσκω λίγο χρόνο και για μένα. Η γυμναστική δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά με το καλύτερο gym buddy δίπλα μου όλα γίνονται πιο όμορφα, μας έγραψε. Ο Γρηγόρης Μόργαν ανταποκρίθηκε στη δημοσίευση με ένα λιτό αλλά γεμάτο νόημα σχόλια, δείχνοντας δημόσια την αγάπη του προς τη σύζυγός του. Το ζευγάρι συνεχίζει να απολαμβάνει η νέα πραγματικότητα της ζωής του, έχοντας ως προτεραιότητα η οικογένειά του και τις όμορφες στιγμές που μοιράζεται μαζί. Είναι σημαντικό να έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο να μας στηρίζει και στα εύκολα και στα δύσκολα. Πόσο σημαντικό.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και μάκα τσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Ποτς, all in one, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας, καπιτονέ, 12 ρολ. 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και λύσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 693-011-495.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης. Τεχνικό πολυκατάστημα.
10: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
11: Όχι ακόμα.
10: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
11: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
10: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
11: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά. Για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 45 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
10: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
11: Φέτα Βέρια 9,96 το κιλό. Gouda Light Royal 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύληνο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
10: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,90.
11: Supermarket Kansas.
10: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Κατά την άφηξή του στην Ελλάδα, ο 29χρονος Ισπανοαργινός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο δεν έκρυψε την χαρά του να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό. Σήμερα περνάει από εξετάσεις για να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες. Ο Πάολο Φερνάντες έδωσε συνέντευξη στη Mundo Deportivo και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στην ΑΕΚ μετά τον δανεισμό του στην Alkmaar Leeds αλλά και στο μέλλον του. «Έχω στην καρδιά μου την ΑΕΚ, αλλά θέλω να παίζω. Θα μιλήσουμε για το τι θα συμβεί», τόνισε ο Ισπανός μεσοεπιθετικός. Την Γρική Πάξη θα αντιμετωπίσει

0: Ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας. Στην πατρίδα του επιστρέφει ο Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο διεθνής Πολωνός φορ παραχωρήθηκε αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ από το τριφύλι στη Βίτζεβ Λότζ. Στόπερ της Real Sociedad Αρίτζε Λουστόντο είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εξωτερικό.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

Και ήρθε η ώρα να δούμε τα νέα της Showbiz. Νίνο και Ζόζεφιν έξαν τις εντυπώσεις closing της βραδιάς, χαμόγελα, φιλιά και αγκαλιές. Ο Νίνο και η Ζόζεφιν βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο με αφορμή την τελευταία βραδιά στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν η τραγουδίστρια. Ο Νίνο έδωσε το παρόν στο closing του σχήματος παρακολουθώντας από κοντά την εμφάνιση της Ζόζεφιν, ενώ κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανέβηκε στη σκηνή ως guest, δηλαδή δεν τον περίμενε κανένας, απλά ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα και βγήκε και αυτός προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαμώνες. Μεταξύ τους στη σκηνική υπήρχε χημεία και άνεση στις κοινές στιγμές, τους έδωσαν έναν ιδιαίτερο τόνο στην βραδιά. Μετά το τέλος της

Εμφάνιση ο καλλιτέχνη πόζαρα μαζί στα παρασκήνια και πιο χαρούμενοι από ποτέ. Παράλληλα, έχει ήδη ανακοινωθεί πως θα εμφανιστούν ξανά μαζί σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία στο City Garden στο Γαλάτσι το Σάββατο 27 Ιουνίου, μια βραδιά που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό. Κόσμος.

0: έθνο.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η σεφ μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μουτάρος, Γιώργος Φανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: το γνωστό 93 και πάμε να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας εσάς στους ακροατές μας, στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας της Έρας, την Δήμητρα, την κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη, την φίλη μας την Τόνια, την φίλη μας την Εύφη και την Ευπραξία, την αγαπημένη μου φίλη και αδερφή Δέσποινα και τα χαιρετίσματά μας και στο ποντισμένο στον φίλο μας τον Σπύρο.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
0: Και στο ποντισμένο στον φίλο μας τον Σπύρο.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος του 93.

0: podcast Radio Cosmos είναι 9.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 με ζουρές 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νερούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό γεύση.

0: κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο. Σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο. Και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μπλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα ιδρώματα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακίνησης. Γρήγορα και εύκολα από όπου βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και την bill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές σε σποράδες Εύβοια, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Τρίκαλα, 28 Θάσος Λίμνος, 29 Ηράκλη, 30 Γιαννιτσά Κέρκυρακος, Μύκονος, Νάξος, Πρέβεζα, Ρέθυμνος, Ύφνος, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Αρταπάρος, 32 Καλαμάτα, Σπάρτη, 34 Αθήνα, Σάμος.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Σήμερα θα σας πω γενικά για το καλοκαίρι τι μπορούμε να κάνουμε. Το καλοκαίρι προφέρεται για εξορμήσεις στη φύση και χαλάρωση. Οι κορυφαίες δραστηριότητες περιλαμβάνουν κολύμπι σε κοντινές παραλίες, αποκυπματινές βόλτες και αναψυχή σε θερινά σινεμά, κατασκήνωση κάτω από τα αστέρια, δοκιμή νέων θαλάσσιων σπορ, καθώς και αποδράσεις σε κοντινά νησιά ή ορεινά χωριά. Δραστηριότητες για το καλοκαίρι. Εξορμήσεις στη φύση. Οργανώστε κάμπινγκ σε κοντινές παραλίες ή δάση. Είναι ο ιδανικός τρόπος για να έρθετε σε επαφή με το περιβάλλον και να απολαύσετε το έναστρο ουρανό. Παραλία και θαλάσσια σπορ. Επισκεφτείτε κοντινές ακρογιαλιές για κολύμπι ή για θεραπεία ή παιχνίδια όπως ρακέτες και beach volley. Δοκιμάστε δραστηριότητες όπως το SUP, windsurfing ή ιστιοπλοεία. Πολιτισμός και διασκέδαση. Απολαύστε ταινίες σε θερινά σινεμά και δροσερά παγωτά και παρακολουθήστε υπαίθριες συναυλίες ή φεστιβάλ που διοργανώνονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Και συνεχίζουμε με τη χαλάρωση και την ευεξία. Ελευθερώστε και αφιερώστε χρόνο για διάβασμα στην παραλία ή στο μπαλκόνι. Πάρτε φωτογραφίες από τοπικά τοπία και οργανώστε βραδινές βόλτες με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Ταξίδια και εκδρομές. Οργανώστε μονοήμερες αποδράσεις σε κοντινά χωριά ή επισκεφτείτε κάποιο από τα πολλά ελληνικά νησιά για να δοκιμάσετε τοπικές γεύσεις αλλά και σε παραδοσιακές ταβέρνες. Εκμεταλλευτείτε εννοείται τη θερινή περίοδο για να δοκιμάσετε νέα χόμπι όπως η φωτογραφία, η ζωγραφική ή η εκμάθηση ενός νέου αθλήματος.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να φτιάξουμε παρέα υγιεινά σπιτικά παγωτίνια χωρίς ζάχαρη με 4 υλικά. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2%, 120 γραμμάρια φυστικό βούτυρο, 120 γραμμάρια μαρμελάδα φράουλα με στέβια και 300 γραμμάρια λιωμένη κουβερτούρα για το τέλος με στέβια επίσης. Για την εκτέλεσή της, ένα μπολ ρίχνουμε το στραγγιστό γιαούρτι 2%, το φυστικό βούτυρο, τη μαρμελάδα να κατέβουμε πολύ καλά. Σε μία λαδόκολλα μοιράζουμε το μείγμα σε μερίδες. Τοποθετούμε τα ξυλάκια στο κέντρο από κάθε παγωτίνη και τα φτιάχνουμε λίγο ομοιόμορφα με ένα κουτάλι. Το βάζουμε στην κατάψυξη για περίπου με 2 με 3 ώρες μέχρι να παγώσουν. Τα βγάζουμε, τα βουτάμε απευθείας στη λιωμένη κουβερτούρα, τα αφήνουμε πάνω στη λαδόκολλα να σταθεροποιηθούν και απολαμβάνουμε.
1: Πούμε έφηβοι να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της... και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβαλούσα την κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ξάνθησε και γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζε την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

15, Άμστερνταμ 13, Βαρσοβία 15, Βερολίνο 14, Βιέννη 13, Βουδαπέστη 19, Βουκουρέστη 21 βαθμούς, Δουβλίνο 13, Ελσίνκι 13, Κίεβο 18, Κοπενχάγη 16, Λισαβόνο 19 βαθμούς, Λονδίνο 12, Μαδρίτη 27, Μίσκ 17, Όσλο 11, Πάρισι 14, Σράγα 12, Ρώμη 24 και στη Στοκχόλμη 15 βαθμούς. Κόσμος FM.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Βαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ.
7: Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο.
8: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
9: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
10: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
11: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
12: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
11: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
12: Πρωινό ή μεσημεριανό, συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
11: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και, το... και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή στους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρος Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Ραδιοκόσμο στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστιαδά 20, Αλεξανδρούπολη 21 βαθμούς, Καβάλα και Θεσσαλονίκη 23, Σέρες 21 βαθμό, Κοζάνη 18, Ιωάννινα 16, Άρτα 22, Κεφαλονιά, Πάτρα, Λαμία επίσης 22, 21 βαθμό στον Πύργο, Καλαμάτα 22, Τρίπολη 18, Κόρινθος 23, Αθήνα 26, Χαλκίδα 24, Σύρος 25 και Σαντορίνη, Μήλος 24, Νάξος 23, Χάνια 25, Ηράκλειο 24, Κάρπαθος 24, Ρόδος, Κος, Σάμος 25 βαθμούς, Χίος και Μυτιλήνη 23 και στη Λίμνο 22.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: σώσει άλλο καρβούνο.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι καρβούνο.
1: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Πλής Καναράκης.
0: Όχι άλλο καρβούνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο καρβούνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2000.

2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να κοινήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Ήμουνα 6-5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι έπαιρνε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Ράδιο Κόσμο στους 93 και ακούσατε την εκπομπή Ξύπνητήρι στις 8 παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους και εύχομαι να είσαστε πάντοτε καλά. Καλή συνέχεια και γεια σας.
1: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: μέρος στο Ράδιο Κόσμο είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, νυχθημερών, το ψωμί σίκαλης, στάτο λεκής. Και η τσιαπάτα, το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό, βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το ζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά δοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας, Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα 14 σημεία του λεγόμενου μνημονίου του Ισλαμαμπάντ, το οποίο προβλέπει το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, τη χαλάρωση οικονομικών περιορισμών κατά της Τεχεράνης και τις προσδοκίες για τη διαχείριση του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος κατά τη διάρκεια των μελλοντικών τεχνικών συνομιλιών. Η συμφωνία Τραμπ για τα πυρηνικά του Ιράν κινδυνεύει να είναι χειρότερη από αυτήν του Ομπάμα, γράφει το Bloomberg. Με πελατολόγιο τουλάχιστον 86.000 συνδρομητές και παράνομα κέρδη πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, λειτουργούσε στη χώρα μας ως παρακλάδι ευρωπαϊκού δικτύου κύκλωμα παράνομης παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο και εξαρθρώθηκε. Σε δεινή κατάσταση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλο και πιο μακριά από την Ευρώπη, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τουρκία, ενώ ασκεί σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα. Υπέρ της συμπόρευσης Πασό και Λάση, Λούκα Κατσέλη. Αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ανάγκη μίας συνεργασίας, σχολίασε σε δηλώσεις της η πρώην υπουργός. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές σε σποράδες Εύβοια, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Τρίκαλα, 28 Θάσος Λίμνος, 29 Ηράκλειο, 30 Γιαννιτσά Κέρκυρα, Μύκονος, Νάξος, Πρέβεζα, Ρέθυμνος, Ύφνος, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Αρταπάρος, 32 Καλαμάτα, Σπάρτη, 34 Αθήνα, Σάμος.
12: Κόσμος στους 93.
13: Πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ρωτήσουμε το Τζιμάκο, το σεξ τελικά βοηθάει στο να ακούμε καλύτερα, στο να νιώθουμε καλύτερα μια εκπομπή?
14: Ναι, πιστεύω το σεξ είναι η κινητήριος, δεν θα το έλεγα δύναμη, θα το έλεγα force without the brains. Μπαίνει σε δύο θέματα. Είχαν λίγο έτσι. Αν υπήρχαν εδώ και μόλι ποτέ δεν σε είχαν υπέρα πέσπε. Και κάναμε σχέδια προσπάθεια, αλλά βρίσκονται λίγο. Αν είχαν πέσει, αλλά κάναμε λίγο. Άνοιγε δύσκολο.
13: Καταλάβαμε απόλυτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Φυσικά φτάσαμε στην Πέμπτη, σε μια μέρα η οποία τουλάχιστον στους σκηνογράφους αλλάζει τις ταινίες, και μην ξεχάσετε να δείτε την Αμελή όπου την προλάβετε, και φυσικά μην ξεχάσετε να δείτε και την ταινία του Steven Spielberg, η οποία είναι καταπληκτική και μιλάει για την παρουσία άλλων όντων στον πλανήτη Γη και πώς η ανθρωπότητα θα ανταπεξέλθει. Έχει αφήσει φυσικά στο τέλος της η ταινία και τη συνέχεια της, γιατί σίγουρα θα υπάρξει και άλλη. Καλώς βρίσκουμε και σήμερα. Είναι 18 Ιουνίου. Ο καιρός είναι καλός, τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έχουμε ένα ωραίο λαμπερό ήλιο σχεδόν παντού, εκτός από περιοχές της στερεάς Ελλάδος, όπως για παράδειγμα στη Χαλκίδα και τη Θήβα, όπου θα πέσει λίγο βροχή, θα συνεχίσει και λίγο καιρός. Και πουθενά αλλού σε όλη την Ελλάδα θερμοκρασίες 27, 29, στην κεντρική και νότιο Ελλάδα κάτω από τη στερεά, στη Βόρεια Ελλάδα τα θερμόμετρα, η θερμοκρασία φτάσουν και θα ανεβούν έως 28 στην Ιερισσό, για παράδειγμα, ή στις Καριές ή στο Νέο Μαρμαρά, έως 18 με 20 στις Σέρες, 25 στο Κιλκίς με 27, 27 και 28 και στην Ασπροβάλτα, λίγο περισσότερη δροσιά στη Θεσσαλονίκη. Καλώς βρίσκουμε παρέα, ελπίζουμε πάνω απ' όλα να είσαστε καλά και να περνάμε ωραία αυτές τις ώρες που θα συναντηθούμε και να περάσουμε καλά και σήμερα έως τη μία το μεσημέρι. Τραγούδια από την Ελλάδα και όλη τη γη θα μοιραστούμε και σήμερα. Yes.

0: γυρίσαμε και λίγο στο χρόνο με την αγαπημένη μας και εξαιρετική Αλέκα Κανελίδου. Έχουμε ένα καινούριο τραγούδι που λέγεται Γλάστρα και το τραγουδάει η Μιρέλα Υπάχου. Και μετά σιγά σιγά από αυτό το καινούριο τραγούδι, από τη Γλάστρα δηλαδή, πλησιάζουμε προς το πρώτο μας διάλειμμα. Και σήμερα κοντά μας έχουμε το cosmosnews.gr και την Ατλαντική Ένωση.
1: Το χώμα της να προσκυνώ όταν σκαλίζω τα
0: και όλες τις ειδήσεις θα τις δούμε σιγά σιγά.

0: Καλαπάχου και ο Νίκος Ξίδης εντωμεταξύ. Υπάρχει και μια κεφαλονίτικη ταβέρνα Μιρέλας κοντά στο Φισκάρδο που απέχει ένα μόλις εκτοπλοεξίδι από τους Παξούς προς τη Βόρεια Κεφαλονιά. Αυτή η ταβέρνα η Μιρέλα στέλνουμε χαιρετίσματα στους ανθρώπους εκεί, ούτε μας ξέρουν ούτε τους ξέρουμε, αλλά ξέρουμε την ταβέρνα, έχουμε μάθει τη φήμη της. Είναι εξαιρετικά δημοφιλής για τα μεσογειακά της πιάτα, αλλά και τα θαλασσινά, κυρίως για την υπέροχη θέα της παραλίας. Και αυτή τη θέα στη ζωή μας πόσο ανάγκη την έχουμε πολλές φορές και πόσο τυχεροί είναι οι άνθρωποι που την απολαμβάνουν, είτε είναι στο βουνό, είτε είναι στη θάλασσα, είτε είναι κοντά και γύρω από τη φύση. Οπουδήποτε και αν ο καθένας έχει τη δυνατότητα να έχει τουλάχιστον ένα κομμάτι ουρανού ή γης που μπορεί να τα απολαμβάνει. Σε λίγο θα μπούμε στην ειδησιογραφία, θα δούμε τι γίνεται σήμερα, 5η 18 του μηνός. Προς το παρόν ετοιμαζόμαστε για το πρώτο μας διάλειμμα και λέμε χρόνια πολλά σε εσάς που και σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα γιορτάζει ο Έρασμος, γιορτάζει και ο Λεόντιος και η Λεοντία, δύσκολα ονόματα. Χρόνια πολλά πάντως αν κάποιος από εσάς τα έχει υιοθετήσει και πάμε για διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτικομωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσόν.
5: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου πενεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα από το κιλό 12,95.

0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σειρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger, πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Κατά την άφηξή του στην Ελλάδα, ο 29χρονος Ισπανο-Αργεντινός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο δεν έκρυψε την χαρά του που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό. Σήμερα περνάει από εξετάσεις για να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες. Ο Πάολο Φερνάντες έδωσε συνέντευξη στη Mundo Deportivo και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στην ΑΕΚ μετά τον δανεισμό του στην Al Khalid αλλά και στο μέλλον του. «Έχω στην καρδιά μου την ΑΕΚ, αλλά θέλω να παίζω. Θα μιλήσουμε για το τι θα συμβεί», τόνισε ο Ισπανός μεσοεπιθετικός. Την Ουγγρική πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας. Στην πατρίδα του επιστρέφει ο Καρλ Πιντέρσκι. Ο διεθνής Πολωνός φορ παραχωρήθηκε αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ από το τριφύλι στη Βίτζεβ Λότζ. Ο στόπερ της Real Sociedad Αρίτζε Λουστόντο είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εξωτερικό.
6: Κόσμο στους 93.

Και είμαστε και πάλι εδώ στο μικρόφωνο Βασίλης Μουδάκης. Δίπλα μου στην τεχνική υποστήριξη ο κύριος Λάκης Καρασαβάη. Στη γραμματεία Μαρία Αλεξανδρίδου. Μαρία Βασιλοπούλου, Νίκος Αμερικάνος, Σωτήρης Λιβρίδης και Θανάσης Αβγερινός Διαμαντόπουλος. Στην παρέα της εκπομπής και στην ενίσχυσή της και όλοι εσείς γνωστοί και άγνωστοι φίλοι και φίλες ακροατές από όλη την Ελλάδα και από πολλές περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου. Χαιρετίσματα στην Ευγενία, στην Αυστραλία να στείλω. Πολύ διαφορετικές ώρες, ξέρετε, έχουμε.

όταν στην Ελλάδα έχουμε 10 το πρωί, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως είμαστε τώρα 10.30 περίπου, στην Αυστραλία είναι 4.30 το απόγευμα. Είναι καλή ώρα για να μας ακούσετε. Μία η ώρα είναι στο Ντουμπάι για τους Έλληνες που πήγαν εκεί, για τις Ελληνίδες κυρίως. Εννιά η ώρα το πρωί είναι στην Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία. 8 ακόμα πιο πρωί είναι στην Αγγλία και την Πορτογαλία. Ενώ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη για παράδειγμα ή στη Βοστόνη, η ώρα τώρα είναι 4.30 τα ξημερώματα. Αυτές είναι οι διαφορές που έχουμε. Μερικές από αυτές δηλαδή, και μια για διαφορές, ας ρίξουμε μια ματιά και σε θερμοκρασίες σε διάφορα μέρη της γης. Στο Παρίσι σήμερα θα ανέβει στους 63 το θερμόμετρο, στο Λονδίνο τους 5, στο Βερολίνο υψηλή άνοδο στους 28, στην Πράγα τους 27-28, στη Βαρκελόνη 27, στη Βιέννη, στη Φλωρεντία 32 βαθμούς Κελσίου. Και αρχίζει το καλοκαίρι πλέον και στην Κική και όχι μόνο Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αρχίζουν να κλείνουν τα εισιτήρια για τις τουριστικές εκδρομές πολλών συνανθρώπων μας από διάφορα μέρη της γης. Και καθήκον μας εμάς στην Ελλάδα είναι να τους εξυπηρετήσουμε άριστα, μην τους εκμεταλλευτούμε, να μην τους κοροϊδεύουμε πίσω από την πλάτη τους και να μην έχουμε πολύ αυστηρές τιμές, διότι δεν θα τους ξαναδούμε αργά ή γρήγορα. Και για το καλό του τουρισμού, για το καλό της Ελλάδος, είμαστε υπεύθυνοι εμείς, όπως ακριβώς και για το αντίθετο, δηλαδή και για το κακό. Άρα καταλαβαίνετε ότι όποιος βοηθά στο καλό του τόπου, βοηθά και τον εαυτό του. Όποιος βοηθά στο να πάει μπροστά αυτή η χώρα, βοηθά και τον εαυτό του.

ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την έκθεση που μας στείλατε και την ανεβάσατε, για την τεχνική έκθεση παρουσίαση περιοχών που υπάρχει γεωθερμία, δηλαδή υψηλή θερμοκρασία, και υπάρχει και ο στιμονικός κόλπος και η λεκάνη οθιάδα νες του Εύρου, αλλά και το κεντρικό νότιο τμήμα λεκάνης του Στριμώνα, που υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Και ευχαριστούμε για όλη αυτή την έκθεση τον κύριο Απόστολο. Να είστε καλά και καλή σας μέρα πάνω απ' όλα. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Στο συμφτό κενό η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Να σας ρωτήσω, εσείς σε ποιον εμπιστεύεστε το αυτοκίνητό σας? Γιατί εγώ το εμπιστεύομαι στην Ατλαντική Ένωση, φυσικά την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που εδώ και 10 χρόνια είναι νούμερο 1 σε αξιοπιστία, σε φερεγγιότητα. Και γι' αυτό το λόγο και για το ότι έχει πάνω από μισό αιώνα παρουσίας, βοηθά όταν θα χρειαστώ κάποια εξυπηρέτηση, έχει διεθνή τεχνογνωσία. Η Ατλαντική Ένωση είναι δίπλα μου ό,τι και αν μου συμβεί. Το πρώτο και σε εσάς λοιπόν, να μιλήσετε με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σας και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για το αυτοκίνητο, για το σπίτι, για την υγεία και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει.

Καλημέρα στο Σωτήρη, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, να είστε καλά όλοι, τα χρόνια περνάνε και όλοι θα μεγαλώσουμε είτε το θέλουμε είτε όχι, το θέμα είναι να μεγαλώσουμε όμορφα και κυρίως στην ψυχή μας, από εκεί και πέρα όσοι μπορούν να αντισταθούν στον χρόνο ας το κάνουν. Σίγουρα η ζωή μας δεν είναι όλα τέλεια και το καινούριο τραγούδι που ακούτε στο ράδιο Κόσμος έχει ακριβώς αυτόν τον τίτλο, η Νατάσα Αποφίλιου στο τραγούδι «Όλα τέλεια».

Και έχουμε και τη δυνατότητα, γι' αυτό μας έλεγε ο Θανός Αυγερινός εχθές, το όλα τέλεια μπαίνει και το πόσο κάνει, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, πόσο κάνει για να συνεχίσουμε τη μάχη κατά τσίβειας. Καλή δύναμη στα παιδιά που συνεχίζουν με τις Πανελλήνιες και επίσης στα Χανιά γίνονται έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα πλέον με ντρόουν και σκυλιά της ελληνικής αστυνομίας. Και επίσης στο Ηράκλειο ένα γιοταχή της Κρήτης παρέσυρε και έχασε τη ζωή του ένας 42χρονος πεζός. Θέλει πολύ προσοχή. Όσο η ζέστη αφόρητη παρατηρώ, το παρατηρώ και στις διαβάσεις. Δηλαδή, όταν είναι χειμώνας, πάρα πολλοί οδηγοί σταματούν να περάσουν πεζοί στις διαβάσεις. Όταν είναι καλοκαίρι, δεν ξέρω, κάποιοι ψήνονται μες στα αυτοκίνητα, δεν χρησιμοποιούν το κλιματιστικό για λιγότερη κατανάλωση στο καύσιμο ή γιατί δεν θέλουν, για αιγμορίδες κλπ. Δεν σταματούν ιδιαίτερα. Λοιπόν, ο δίνει δισεκατομμύρια για ένα άνοιγμα στο ορμό.

λένε οι αναλυτές. Το πετρέλαιο συνεχίζει την κάθοδο και έχει πάει στα 78, όπως είδα πριν από λίγο. Και άλλες ειδήσεις θα δούμε σιγά σιγά όσο περνά η ώρα. Και παρέα με αγαπημένα μας τραγούδια, όπως αυτό, θα τις μοιραστούμε.

είσαι τουρίστας τώρα και να πας στη Νέα Υόρκη και να ανεβείς σε μια άμαξα, εκεί θα πάμε τώρα, στο Central Park της Νέας Υόρκης. Ένας 18χρονος τουρίστας από την Ινδία σκοτώθηκε. Και πώς σκοτώθηκε? Έπεσε από άμαξα, γιατί το άλογο που έστερνε την άμαξα, το μαξί, άρχισε να τρέχει ανεξέλεγκτα. Φυσικά ο οδηγός της άμαξας είχε αποκριθεί για να βγάλει φωτογραφίες όταν τρόμαξε το άλογο και απομακρύνθηκε με ταχύτητα. Και δυστυχώς αυτό το παιδί, ο 18χρονος, ο οποίος είχε ανέβει στο άλογο για να κάνει μια βολτίτσα στην Αίγυπτο, έπεσε, χτύπησε σοβαρά ο άνθρωπος στο κεφάλι και επίκυψε στο νοσοκομείο. Υπήρχαν άλλοι 3 επιβάτες πάνω στην άμαξα, αλλά τελικά εκείνοι δεν έπεσαν, δεν χτύπησαν. Σταμάτησε και το άλογο, αλλά το περιστατικό έχει προκαλέσει συζήτηση για την ασφάλεια και το μέλλον της συγκεκριμένης τουριστικής δραστήτας του Μανχάταν. Αυτά τα άλογα υπήρχαν και πριν λίγα χρόνια στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Για τον ίδιο λόγο σταμάτησε και εκεί, διότι πολλά άλογα με τον κόσμο τρομάζουν, αφηνιάζουν, έχουν το δικό τους τρόπο σκέψης και τα άλογα. Δεν τα σκεφτόμαστε όλα μόνο εμείς οι άνθρωποι. Στη Μόσχα είχαμε μπαράζ επιθέσεων από ουκρανικά ντρόνς, χτυπήθηκε δηληστήριο πετρελαίου και έκλεισαν όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας. Και αυτός ο πόλεμος δεν λέει να τελειώσει, δυστυχώς. Δυστυχώς. Στη Θεσσαλονίκη ένας 25χρονος έπεσε θύμα από 4-5 μάγκες. Και του πήρανε λεφτά και όχι μόνο αυτό.

έχουν ταυτοποιηθεί φυσικά κανένα δυο, 20χρονος και 16χρονος, και ψάχνονται άλλοι τρεις συνεργοί. Βρέθηκαν όπλα, πιστόλια, αεροβόλα τύπου airsoft, μαχαίρια και άλλα. Συμμορίες μικρών παιδιών που περνούν στην παραβατικότητα, γιατί κανείς δεν υπάρχει να μιλήσει με στην καρδιά τους. Και τα ίδια να μπορέσουν να εξηγήσουν τι τους συμβαίνει, τι θέλουν από τον κόσμο και από αυτή τη ζωή. Μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε και πάλι μαζί.

Αφροδίτη, καλημέρα στο Γιωργάκη, τον ευχαριστώ. Και καλή δύναμη. Καλημέρα επίσης στον κύριο Σωτήρη. Χαιρετίσματα πολλά, Σωτήρη, στην Αθήνα. Σε εσάς που μας ακούτε στα νησιά. Ευχαριστώ πολύ για τις προσκλήσεις. Να είστε καλά όλοι. Μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ.

Αγγέλης, ο Δημήτρης ο Αγγέλης γράφει κάτι ωραίο. Υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή που θα μας δείξουν την προσοχή, αλλά λίγα που θα μας εχμαλωτήσουν την καρδιά μας. Και πρέπει να τα ακολουθήσουμε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Στα καταστήματα Αριάννη, η μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεά για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγή μου, λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. Σίαρε Μαριάννη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Η δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΗ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΗ επιδίδει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ Ερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορίαση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: King Coffee Store, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνο 23210-5800 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.

0: Πες να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μιλάγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαξε πιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς κόσμος. Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

χθες το μεσημεράκι κάποια στιγμή. Ήρθα σε διαμάχη με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πετούσαν μεγάλες σακουλοπηδιών έξω από τον κάδο, προσπάθησαν δηλαδή, εκεί διαμαρτυρήθηκαν. Και μόνο που δεν ήρθε η αστυνομία, διότι όταν ένας κάδος γεμίζει, φίλοι και φίλες, όταν δεν υπάρχει άλλος χώρος δηλαδή για να μπουν άλλα απορρίμματα, τα παίρνουμε στο σπίτι μας, περιμένουμε, τα έχουμε στο μπαλκόνι μας, κλεισμένα γερά σε σακούλες μέσα στον κάδο μας, και όταν αδειάσει ο κάδος τα ξατεβάζουμε. Δεν γίνεται αυτό το χάλι καλοκαιριάτικα. Είτε οι ιδιώτες, είτε ξενοδοχεία, είτε οποιοδήποτε άνθρωποι να κατεβαίνουν να βλέπουν γεμάτο τον κάδο και να τα πέταν απ' έξω τις σακούλες μαύρες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, απαγορεύεται. Οπότε το να μαλώνουμε στην καθημερινότητά μας για τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα, ξέρετε, μας πληγώνει. Και εγώ στεναχωρήθηκα ιδιαίτερα, γιατί δεν είχα καμία όρεξη ούτε να έρθω σε αντιπαράθεση, ούτε να μου ανέβει η πίεση, ούτε να περιμένουμε την αστυνομία να λύσει τη διαφορά. Ευτυχώς αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον το κατάλαβαν μετά, τα στρίμωξαν όλα μέσα στον κάδο, έμεινε και το καπάκι ανοιχτό γιατί δεν έκλεινε με τίποτε. Τι να κάνουμε. Υπάρχει ακόμη πρόβλημα σε μεγαλοπόλεις, κυρίως σε μεγαλοπόλεις, με κάποιους οι οποίοι δεν είναι επαρκείς, δεν φτάνουν δηλαδή. Και κάποιοι δήμοι, δήμαρχοι στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, δεν κατανοούν ότι αυτό το πρόβλημα το καλοκαίρι γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν έρχονται οι τουρίστες. Μπορεί λοιπόν και το χειμώνα να υπάρχουν περισσότεροι χώροι για αυτοκίνητα και να υπάρχουν και περισσότεροι άνετοι κάδοι. Το καλοκαίρι όμως που έρχονται εκατομμύρια τουρίστες, κυρίως στις μεγαλοπόλεις, αναλαμβάνω, και στις παραθαλάσσιες περιοχές όπως στο Στριμωνικό Κόλπο, οι κάδοι γεμίζουν, τα σκουπίδια βγαίνουν απ' έξω. Και δεν σας λέω για μερικούς πετάνε κάνα πέδες, καρές, ψυγεία, οτιδήποτε. Και αν πάρετε το αυτοκίνητο να ανεβείτε μέσα στη φύση, μιας και ανέφερα τώρα το Στριμωνικό Κόλπο, θα δείτε σκουπίδια πεταμένα δίπλα σε ποταμάκια, πολυθρόνες, καναπέδες, που δεν είναι χώροι απορριμμάτων. Δεν είναι χώροι δηλαδή όπου μαζεύονται τα απορρίμματα από τους δήμους. Τα πετάει ο καθένας όπου να είναι και όπου τον βολέψει, μολύνοντας και τα νερά, τα οποία θα καταλήξουν στη θάλασσα και ο ίδιος όταν θα κάνει μπάνιο αύριο μεθαύριο θα αρρωστήσει αργά ή γρήγορα. Δεν σεβόμαστε το περιβάλλον, δεν

έχουμε λέει από ό,τι παρατηρώ εκπαίδευση ούτε για τα σκουπίδια, μαλώνουμε για αυτά και δεν υπάρχουν και χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και έχουμε μείνει πίσω αρκετά στο θέμα αυτό. Αυτό ήθελα να σας πω. Πάμε στο επόμενο τραγούδι και αμέσως μετά την Κανελόριζα επιστρέφουμε και πάλι εδώ, συντροφιά, για να δούμε τα της ημέρας.

Αφροδίτη μου λέει: Γιωργάκης πήγε να σπουδάσει στη Λουμπλιάνα, αλλά το μυαλό μου είναι όλο εκεί. Αφήστε τα παιδιά να ανοίξουν φτερά τους. Θα βρουν ένα καλύτερο κόσμο. Τουλάχιστον να γνωρίσουν μέρη, να ταξιδέψουν, να δουν άλλες πολιτείες, άλλες κοινωνίες, άλλους ανθρώπους. Αν είναι προσεκτικοί και δεν μπλέξουν με σκληρά ναρκωτικά κλπ., θα είναι μια χαρά τα παιδιά αν έχουν το μυαλό στο κεφάλι τους. Και νομίζω ότι η νεολαία είναι πανέξυπνη. Εκτός από μια μερίδα νεολαίας η οποία θέλει να παραστρατήσει με το έτσι θέλω και δυστυχώς μπλέκει σε παρέες, συμμορίες, ναρκωτικά και τραμπάμπα και μπλέκει με άλλα πράγματα που δεν θα έπρεπε δυστυχώς. Γι' αυτό πρέπει και η νεολαία να προσέχει και μόνη της θα καταλάβει τι γίνεται. Αν έχεις καλούς φίλους μπορεί να βρεις το δρόμο σου και αν είσαι και ταξιδευτής και σου αρέσουν τα ταξίδια και γνωρίζεις και άλλα μέρη και μορφώνεσαι, τότε δεν έχεις πρόβλημα. Θα το βρεις στον δρόμο σου. Οι μανούλες πάντα θα ανησυχούν, φυσικό είναι αυτό. Όπου και να είναι τα παιδιά τους και στον παράδεισο να πει ένα παιδί θα πάω. Υπάρχει και ένα σημείο που λέγεται, ξέρω εγώ, Μπανκόκ. Μα θα πάω εκεί στον παράδεισο να ζήσω. Όπου οι άνθρωποι είναι όλοι χαρούμενοι. Οικονομικά τα πράγματα είναι τέλεια κλπ. Πάλι θα ανησυχεί η μαμά. Έτσι είσαστε. Κάποια στιγμή ανησυχούμε και εμείς για εσάς όταν ξεπεράσετε κάποια ηλικία. Όχι τα αγόρια τόσο πολύ, τα κορίτσια σίγουρα περισσότερο. Όπως και να έχει, η ζωή είναι ζωή για τον καθένα και ο κάθε άνθρωπος οριμάζει και βρίσκει τις δικές του εμπειρίες για να πατήσει επάνω και να συνεχίσει. Αν είναι τυχερός ο άνθρωπος και δεν έχει μπλέξει σε σκληρά θέματα, θα πάει καλά στη ζωή του και αν έχει μορφωθεί για αυτά από νωρίς και έχει μάθει. Λοιπόν, πού να

λέγα το μεταξύ για ταξίδια και έχουν βγει πολλοί κοργοί. Πολλοί κοργοί σε ξενοδοχεία, όχι σε όλα τα ξενοδοχεία. Είναι ένα θέμα το οποίο το βρήκα στο πρώτο θέμα σήμερα, που δείχνει ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι ευρωπαϊκοί προορισμοί με τα περισσότερα παράπονα για κοριούς και βρώμικα κρεβάτια. Στη λίστα είναι και η Αθήνα. Για να δούμε τι γίνεται τώρα με τις καλοκαίρινες διακοπές. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ρώμη για τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με ακαθαρσία κρεβατιών αλλά και κοριούς. Στην κορυφή βρίσκεται η Ρώμη. Φυσικά έχει και τους περισσότερους του θεσκευών, έτσι. Η δεύτερη θέση καταλαμβάνει ο Κάβος της Κέρκυρας με πάρα πολλά παράπονα. Η Αθήνα την τρίτη θέση με ακαθάριστα κρεβάτια κλπ. Και να πάω η δεκάδα την πρώτη να σας πω ποιοι είναι. Λοιπόν, Ρώμη, Ιταλία, πρώτη. Ο Κάβος της Κέρκυρας, δεύτερη. Η Αθήνα, τρίτη. Το Άμστερνταμ, στη Λονδία, τέταρτο. Παρίσι, πέμπτο. Βρυξέλλες, έκτο. Βενετία, έβδομη. Βουδαπέστη, όγδοη. Φεντία, ένατη. Και το Βουκουρέστι, δέκατο.

Λένε πολλοί ότι μα θα πρέπει ο ταξιδιώτης να ελέγχει λίγο το στρώμα, τις ραφές, τις ετικέτες στο πλαίσιο του κρεβατιού. Συγγνώμη, η δουλειά ενός ενθουσιασμένου ανθρώπου, εσείς που τα λέτε αυτά, είναι να ελέγχει τα στρώματα, να τα σηκώνει και να βλέπει. Αυτή είναι η δουλειά των ξενοδοχείων. Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να έχουν ένα συνεργείο καθαρίτο, το οποίο να είναι υπεύθυνο και καθημερινά να ελέγχει και για κοριούς και για τα κρεβάτια, τα βρώμικα κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μεταφέρεται πάντα το βάρος στους ανθρώπους οι οποίοι είτε θα ταξιδέψουν είτε θα βρεθούν σε μια άλλη πόλη ενθουσιασμένοι για να τη δουν, να την περπατήσουν, να τη γυρίσουν και θα πρέπει να βλέπουν και τα στρώματά τους και τα κρεβάτια τους. Δηλαδή, τα συνεργεία καθαρισμού στα ξενοδοχεία, τι θα κάνουν, μόνο θα σφουγγαρίζουν?

πρέπει να βλέπουν αν υπάρχει ένα στρώμα με κοριούς, να το πετάξουν, να κάνουν απολύμανση. Αν θα υπάρχει ένα βρώμικο στρώμα, το ίδιο να πεταχτεί. Έρχεται ο άλλος, σου αφήνει χρήματα και πρέπει να είσαι υπεύθυνος. Όσο για αυτή την έρευνα που έγινε και καταγράφεται σήμερα στο πρώτο θέμα, διαβάστε αν θέλετε το πρώτο θέμα, θα βρείτε ακόμη περισσότερα. Την έρευνα την έκανε μια βρετανική εταιρεία. Και φυσικά εμένα μου κάνει εντύπωση που αφού ήταν βρετανική εταιρεία, δεν υπάρχει ούτε καν το Λονδίνο ή κάποια πόλη της Αγγλίας μέσα στην έρευνα αυτή, γι' αυτό επιφυλαχθείτε λιγάκι.

0: Λοιπόν, και έφτασε η ώρα να υποδεχτούμε λίγα λεπτά πριν τις 12 τον Θανάση Ευγερμαντόπουλο. Θανάση, καλημέρα. Ελπίζουμε να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, μάλιστα με όμορφες ειδήσεις και σήμερα, που βέβαια οι όμορφες ειδήσεις περισσότερο το χειμώνα, το Φεβρουάριο, προς τις απόκριες όταν πηγαίνουμε επισιάχουμε, γιατί έχουμε διασκεδάσεις και λοιπά. Να ξεκινήσουμε από το Δήμο Μανουήλ Παπά, όπου χθες το πρωί συναντήθηκε ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Νότας με τα μέλη της ΑΜΚΕ Μία Ζωή, που είναι ένα δίκτυο που στηρίζει γυναίκες που έχουν υποστεί βία. Βέβαια, όταν πληροφορήθηκα ότι με την ΑΜΚΕ Μία Ζωή, προσπάθησα και είδα και γυναίκες ότι είναι στο σύλλογο αυτό, προσπάθησα να ερμηνεύσω τι σημαίνει το ΑΜΚΕ. Και το φυτό μου μυαλό, το λαϊκό μου μυαλό είπα, αγωνιζόμενες μητέρες κοινωνικής ευαισθησίας, ΑΜΚΕ, αγωνιζόμενες μητέρες, και τελικά μου βγήκε στο ψάξιμο αστίκη, μη κερδοσκοπική εταιρεία.
0: ΜΚΙΟ, ΜΚΙΟ, όπως πολλές ΜΚΙΟ που έχει γεμίσει,
1: δηλαδή,
0: ο τόπος.
1: Κάνουμε συλλόγους και τις κάνουμε εταιρείες.
0: Και κυρίως για τα αυτονόητα και ότι είναι στη μόδα, γιατί γίνονται μόδα πολλές ΜΚΙΟ. Ζητάνε και επιδοτήσεις, παίρνουν και ένα σωρό λεφτά, βγάζουν και φυσικά καθοδηγούμενες είναι, δεν είναι έτσι, δεν βγαίνουν από τον ουρανό. Κάποιος προτείνει να γίνουν αυτές οι εταιρείες, οι ΜΚΙΟ, οι οργανώσεις. Πολλές προσφέρουν και καλά κάνουν και υπάρχουν. Άλλες απλά είναι υπογραφές, σκέτες υπογραφές. Ελπίζουμε να γίνει σε καλό αυτή η κίνηση και να έχουν βοήθεια όσες γυναίκες έχουν ανάγκη.
1: Η συγκεκριμένη μικροσκοπική εταιρεία, αστική μάλιστα, όχι χωριακή, αστική, από το αστικό δίκτυο βγαίνει, όχι από το αστό σπόρο.
0: Προχώρα, Θανάση μου, προχώρα, πάμε στην ουσία του θέματος.
1: Είναι από, έχει εδράζεται
0: το Κιλκής,
1: στην Αξιούπολη.
0: Κοντά είναι το Κιλκής, Σέρες Κιλκής Ένωση, όπως με τη Σταυρούλα παλιά, αυτό λέγαμε. Ωραία, για να δούμε πού θα βγει αυτό, θα βοηθήσει κάποιους ανθρώπους, μακάρι, αυτό θέλουμε όλοι.
1: Ναι, και μετά από αυτό πάμε στο πόσο κάνει, που είπε ανέφερες και εσύ προηγουμένως, ότι μπορούμε να βλέπουμε το πόσο κάνει κάθε προϊόν μέσα από το κομπιούτερ.
0: Ναι, άλλη όρεξη δεν είμαι. Συγγνώμη που θα το πω εγώ έτσι ηρωνικά αυτό, αλλά θα ψάχνω εγώ το οποίο δεν θα το δω εκεί μπροστά μου. Ο καταναλωτής, την ώρα που βλέπει, δηλαδή πας με χαρτί στο σούπερ μάρκετ και αντί να πάρεις 5 πράγματα, παίρνεις 15 έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Ναι,
0: καλό είναι και αυτό.
1: Το θέμα όμως είναι.
0: Στο σούπερ μάρκετ και αντί να πάρεις 5 πράγματα, παίρνεις 15 έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Ναι,
0: καλό είναι και αυτό.
1: Το θέμα όμως είναι μειώνονος από μένα ότι εγώ για να μπω στο πόσο κάνει πρέπει να έχω στην Τζέπη Φράγκα να πάω να ξέρω να αγοράσω και να αγοράσω και παραπάνω. Άμα δεν έχει την Τζέπη Φράγκα, πώς να. Τι να κοιτάξεις πόσο κάνει. Να χορτάσουμε όπως ο αχόρταγος του Δημήτρη Ψαθά, μόνο με το που ακούμε, περνούσε έξω από σουβλατζίδικο, μύριζε το τέτοιο και χόρτηκε νοερός. Είναι η κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά, ο αχόρταγος.
0: Οι άνθρωποι που έχουν χρήματα, πολλά χρήματα, πολλές φορές παρατηρούν και το ευρώ. Το έχουμε ξαναπεί. Επίσης, Θανάση μου, η γενιά που είναι πάνω από εμάς, μια γενιά, που είναι τώρα στα 78, 80, 85, 90, 95, προσέχουν επίσης πάρα πολύ τις τιμές, είτε στη δική είτε οπουδήποτε. Εμείς που είμαστε κάτω από τα 60 και έχει αλλάξει γενιά, είμαστε οι άνθρωποι που τα ξοδεύουμε τα λεφτά, ούτε προλαβαίνουμε να τα δούμε και ούτε και τιμές δεν βλέπουμε, η αλήθεια είναι.
1: Μάλιστα η γενιά που είσαι πρώτη, το 78άριδες, στις 80άριδες, πέρασαν και ήταν και στην κατοχή. Ενώ εμείς, δεν θα ξεχάσω, γυμνάσιο, λύκειο, τη δεκαετία του 80, μιλάμε, αφού βλεπόμαστε να ζητήσουμε 5.000 από τους γονείς, οι οποίοι μας τα δίνουν απλόχερα. Βλεπόμαστε, λέει, πάλι κι άλλο 5.000.
0: Τα παιδιά μεγάλωσαν στη δεκαετία του 80 μέχρι 95, εννοείς.
1: Ναι, μεγάλωσαν δεκαετία. Το 95 είχα πάρει και πτυχίο εγώ. Τα μιλάω τώρα για το γυμνάσιο, όταν δεν είχαμε δικά μας έσοδα.
0: Σωστά. Έρε άφθονο το πεντοχίλιαρο, έρε άφθονο και το χιλιάρικο.
1: Μιλάμε, ήμουν γκαρσόν στο πανηγύρι στο Ζάμαντα την Παρασκευή του Πάσχα που γίνεται στην Πεντάπολη, στα για Παρασκευή. μιλάμε, έβγαινε λογαριασμός 4,5, 5, 5 χιλιάρικα και μας έδινε το τραπέζι 1,5 χιλιάρικα παραπάνω μπουρμπουράρια την εξυπηρέτηση.
0: Ναι.
1: Εγώ βέβαια τα πάβασα στο ταμείο για την εκκλησία, αλλά τελικά ο αείμνηστος Ευάγγελος Καρανάσιος με τον Γιώργο τον Κουτζούρ και οι δυο ψηλά μετά να πίσω λέει αυτά τα έδωσαν σε σένα, δεν τα έδωσαν στην εκκλησία. Και εγώ τρεπόμουν να τα πάρω και μετά να μην πω τι τα έκανα. Πάλι για προσκύνη τα έπαιρνε.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα, Θανάση.
1: Χρόνια. Λοιπόν, μια και είπαμε για το πόσο κάνει, να δώσουμε την είδηση ότι έρχεται και ένα δεύτερο πόσο κάνει. Που είναι για τις βενζίνες, για τα καύσιμα.
0: Ωραίο αυτό.
1: Και μάλιστα μέσα στο μήνα, δηλαδή αρχές Ιουλίου, γιατί για να γίνει αυτό το πόσο κάνει, έγινε προγραμματισμός, δόθηκαν τα κομπιούτερ, οι προγραμματιστές, οι πληροφοριοί εκεί πέρα, δεν ξέρω πόσο βγήκε. Ακούγονται, αλλά δεν πιστεύω 5 εκατομμύρια ευρώ να βγει και
0: μπορεί, να γίνει αυτό το πρόβλημα. Ναι, γιατί όχι.
1: Πολλά είναι.
0: Σχετικά, πώς τα βλέπει ο καθένας.
1: My data,
0: πώς τα βλέπει τα πολλά. Ένας προγραμματιστής, αν έχει φάει ένα μήνα μέρα νύχτα 24 ώρες με μια ομάδα 30 ανθρώπων, δεν είναι πολλά. Παίζει ρόλο το πρόγραμμα, το σύστημα, σε ποιο κόσμο απευθύνεται, αν δεν κολλάει, πόσο γρήγορο θα είναι.
1: Α, πάει και τα περάμπελο. Άλλα 5 εκατομμύρια τουλάχιστον να είναι. Εμείς που είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους και διαφερόμαστε, πού θα βρούμε φθηνότερο καύσιμο στην περιοχή που βρισκόμαστε.
0: Ναι, δηλαδή αν θα βρούμε ένα βενζινάδικο που είναι 10 χιλιόμετρα παραπέρα πίσω ότι θα πάμε γιατί θα το έχει 5 λεπτά φτηνότερο από τον άλλο που είναι στο χωριό μας.
1: Και θα ξοδέψουμε περισσότερο βενζίνη.
0: Ακριβώς, οπότε και αυτό θα πάει στράφη, αλλά τέλος πάντων. Καλέ νησί, να μην κατηγορούμε συνέχεια.
1: Ευτυχώς έχουμε και τα γιορταστικά μας μετά το πόσο κάνει, δεν μας νοιάζει πόσο
0: θα
1: κάνει.
0: Θα περιμένεις λίγο για τα γιορταστικά και τα πανηγύρια, μισό λεπτό να πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πιντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Good Miss, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δωδόνι Φέτα Ποπ το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το ρανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο

0: χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και ράπι το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχούδες. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτ, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: μαθητές της ΜΚΟ με τα κορίτσια θα πρότεινα να καταγγείλουν και αυτά τα βίντεο κλιπ τα οποία κυκλοφορούν με γυμνά τα κορίτσια για να πουλήσει το βίντεο κλιπ ή για να έχει περισσότερες προβολές, αλλά δεν έχω δει ποτέ κάποια τέτοια καταγγελία, έτσι απλά το αναφέρω για τη χρήση δηλαδή της γυναίκας και του γυναικείου σώματος και για το γυμνό που περιέχεις περισσότερες φορές ή μόνο με τα εσώρουχα. Αλλά έτσι το φέρω, επαναλαμβάνω, γιατί δεν πρόκειται να γίνει και κάτι. Λοιπόν, Θανάση, ο λόγος και πάλι σε σένα επιστρέψαμε.
1: Σε αυτό που είπες τώρα, θυμάμαι, όχι μόνο σε φωτογραφίες, βγαίναν στις παραλίες, στις καφετέριες, σαν να πήγαιναν για μπάνιο βραζιλιάνικα, και πεταγόταν ο άλλος και έλεγε, και τι να σου κάνω, και μετά σου λέει ότι φταίει που παχρώνεις.
0: Όχι, ναι, αυτά τα λέγανε, αλλά το λαμπάντα του Άστε από εκεί ξεκίνησε. Τώρα βλέπω και άλλα τραγούδια στο ίδιο στυλ, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κυρίως αυτή η νέα μόδα που την προωθούν κάποιοι επίτηδες για να προωθούν ταυτόχρονα με το γυμνό ναρκωτικά και όπλα και άλλα. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, συνέχισε για τα πανηγύρια, τις γιορτές.
1: Να πάμε στα καλά, στα μυγρητινά και τα ψαρτισμά. Αυτό το Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή, σμιγρήτα. Βέβαια, εγώ το ξέρω το γλυκό αυτό ότι είναι αρτισμό από την Περτινή, αλλά εφόσον οι περισσότεροι, εγώ πάω με τα ψηφία, το γνωματεύουμε είναι νυχτινό, θα το πω και εγώ ότι είναι νυχτινό, το αποδέχομαι. Το γλυκό λέγεται πονηρό. Είναι ένα παραδοσιακό τοπικό γλυκό που έχει μακρόσχενο σχήμα, είναι σαν μπακλαβαδάκι και μέσα του έχει κρυμμένο μια σαντιγή. Με ξηρούς καρπούς, ταφίδες, κράμπερι και καταϊφάκι κλπ. Και από την πάνω μεριά πάλι σαν τη γη. Μια του και σε κάνει να μην θες να τα αφήσεις. Θα γίνει λοιπόν γιορτή. Τώρα τι γιορτή θα γίνει, βέβαια θα περάσουν μέρες μέχρι τότε, γιατί χθες μάθαμε το απόγευμα, έφαγα τη βροχή από τον κλίνο που ήμουν, φαινόταν τα σύνταξα κατέβηκαν μέχρι κάτω τη γη, πλημμύρισε η Νιγρίδα.
0: Ναι, πλημμύρισε.
1: Χθες η κεντρική πλατεία εκεί που είναι οι καφετέριες, τα οχήματα ήταν στη Βενετία.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν παρκαρισμένα.
0: Έπεσε τόσο πολύ νερό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε τη γιορτή του γλυκού αυτού, που βέβαια εγώ είμαι κατάφτιση της λέξης, αλλά τι να κάνουμε, αυτό το λένε, έχει καταγραφεί. Και αφού γλυκαθούμε καλά, μέχρι σκασμού που λέμε, το επόμενο Σάββατο θα πάμε στην Πεντάπολη, όπου θα έρθει ο Λευτέρης Πασιάς σε μια συναυλία για τα 100 χρόνια της ποδοσφαιρικής ομάδας Θεοπρόδος, του. Τώρα είναι νεότερη ομάδα βέβαια, αλλά αν ξεχνάμε τα παλιά, πώς θα ανεμίζουμε στα μέλλοντα.
0: Σωστά.

0: όσοι είμαστε κοντά στην Πεντάπολη, πάμε στην Πεντάπολη, αλλά όσοι βρεθούμε κοντά στο λιθό τοπό στη λίμνη Κερκίνη και Λιμανάκι, και Παρασκευή και Σάββατο, εκεί θα έχουμε μια μεγάλη μεγάλη γιορτή στο Λιμανάκι με τον Δημήτρη Μπάση με συναυλία και λαϊκή έντεχνη βραδιά με ρυθμούς εμπέτικους και λαϊκούς.
1: Στο Λιθότοπο, στο Λιμανάκι είπες, εκεί στην Κερκίνη.
0: Λιμανάκι και Πεντάπολη και Λιμανάκι διαλέγουμε, Σαββατό. Αλλά να κάνουμε και μια επισημία, χθες που όλοι το ζητούσαν, μια και ακούσαν τον Πρωθυπουργό να μιλάει για ότι υπάρχουν, δίνουν όλες, όλοι τάζουν τώρα, τάζουν, για να κερδίσουν την κυβέρνηση σημερινή. Τάζει η κυβέρνηση, αλλά τάζει, όλα στα γλυκ. Ο ένα τζάμπα, δύο τζάμπα, τρία γεννήσουν ένα τζάμπα. Οπότε όλοι άρεσαν αυτό το γρήγορο, είναι γρήγορο ζεϊμπέτικο, ρεμπέτικο μάλιστα και γρήγορο, τζάμπα μάγκας με τη δίκη πά. Μιλάμε όπως χόρεψαν προχθές την Αριστοτέλου ζεϊμπέτικο, ίσως να ήταν και αυτό μέσα.
1: Ίσως. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση μου. Κάτι άλλο έχουμε για να κλείσουμε.
0: Είχαμε χορό ζεμπέτικο για με 830 άτομα.
1: Ναι, για να γραφτεί στο βιβλίο Record Guinness και τα αυτά είναι πάνω από 400.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν το κατάφεραν οι άνθρωποι, μάλλον το κατάφεραν. Τώρα ποιοι θα μοιραστούν τα λεφτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά. Έγινε. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Καλό μεσημέρι σε όλους μας, 12 και 9 πρώτα λεπτά. Και είμαστε εδώ μαζί σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες. Δεν ενθουσιάζομαι εγώ ούτε με τα πανηγύρια, ούτε με τους χορούς, ούτε με τα ζευκίκα, το έχετε καταλάβει. Αλλά δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι, έχουμε ο καθένας μας τις δικές του προτιμήσεις. Τη δική του σκέψη, το δικό του τρόπο ζωής.

Αδριάννα η Μπάμπαλη, που πρόσφατα βρέθηκε στη Λίμνη και ήσασταν τυχεροί όσοι απολαύσατε και όσοι την είδατε σε αυτή την ωραία συναυλία. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι Πέμπτη και υπάρχουν δύο ταινίες για να δείτε. Το Toy Story στο Τέρμα Εξοχών στην Κοιλάδα και το Scary Movie. Εγώ χθες είδα την καινούργια ταινία του Steven Spielberg και ήταν εξαιρετική, εξαιρετική, παρότι σε κάποιους μπορεί να φανεί ότι είναι λίγο, μπορεί να φοβηθεί λίγο κάποιος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει όριο για να υπάρχει ένα άνω των 12 ετών. Η επαφή με εξωγήινους θα γίνει στη ζωή μας, είπε ο Steven Spielberg, σε αυτά τα χρόνια που ζούμε. Αφορμή για την ταινία που, όπως καταλαβαίνετε, κυκλοφορεί και όσοι θα τη δείτε θα είσαστε τυχεροί. Ελπίζω να τη δούμε ξανά. Εγώ θα πήγαινα άνετα για δεύτερη φορά για να τη δω την ταινία αυτή την ημέρα της επαφής. Η θεωρία συνωμοσίας, το βαθύ κράτος μέσα στην ταινία. Η Disclosure Day είναι ο τίτλος και αν την πετύχετε κάπου να τη δείτε. Είναι ταινία η οποία έχει και κάποιες εικόνες και τα λοιπά που έχουν κυκλοφορήσει ως αληθινές και σίγουρα έχει και συνέχεια πάντως. Από ό,τι φαίνεται θα έχει και δεύτερο μέρος γιατί κόβεται στο τέλος κάπως. Δεν θέλω να σας πω όμως τίποτε περισσότερο για ταινία. Αξίζει κάποιος να τη δει. Όσοι θέλετε μπορείτε να την δείτε και να την απολαύσετε. Πάμε τώρα στον Αλκίνο Ιωαννίδη, σε ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι στο όνειρο. Ήταν 12 και 4 η ώρα. Κοντά μας και σήμερα έχουμε την Ατλαντική Ένωση. Γι' αυτή θα μιλήσουμε αμέσως μετά το τραγούδι.

Ξέρεις ποια είναι εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία για αξιοπιστία, φερεγγιότητα, ασφαλής γενικών και ζωής στην Ελλάδα? Είναι η Ατλαντική Ένωση, γι' αυτό και εγώ την επέλεξα και την επιλέγω για να ασφαλίζω το αυτοκίνητό μου. Ξέρω ότι θα είναι δίπλα μου και έχει και πάνω από 55 χρόνια παρουσίας, με πολύ καλές τιμές, με οικονομική δύναμη που δεν ανησυχώ για τίποτα και για τις καλύψεις, με περισσότερα από 55 χρόνια δύναμης, με μια πολύ καλή προσωπική εξυπηρέτηση, οπότε τη χρειαστώ είναι κοντά μου, και για όλα αυτά τα σημαντικά αλλά και για το σπίτι και την υγεία. Σας το προτείνω, σας προτείνω την Ατλαντική Ένωση. Μιλήστε και εσείς με τους συνεργάτες της στις Σέρες, στην Υγρίτα, στο Στριμωνικό Κόλπο, στην Ασπροβάλτα, στις περιοχές του Κιλκής, της Καβάλας ή οπουδήποτε μας ακούτε και διαδικτυακά, για να κλείσετε το νέο σας συμβόλαιο σε εξαιρετική τιμή.

0: για μία θέση στάθμευσης δύο συμπολίτες μας 42 χρονών και 38 πήγαν να τα βάλουν με έναν παππού, με έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, γιατί είχε εγγόνια, γι' αυτό το λέω παππού, με έναν ηλικιωμένο άνθρωπο στα 77 του χρόνια. Οι δύο αυτοί τύποι συνάνθρωποι μας 42 και 38 ετών προσπάθησαν να διαπληκτιστούν με τον 77χρονο. Αυτός όμως είχε ένα κρυφό χαρτί, είχε μια τρίανα περίπου 1,5 μέτρο στο αυτοκίνητο και όταν προσπάθησαν να τον πλησιάσουν, να τον απειλήσουν, έβγαλε την τρίανα. Ποιος κατέληξε στο τμήμα? Ο 77χρονος φυσικά, και μας σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος του, κατασχέθηκε η τρίανα που είχε στο αυτοκίνητο, ενώ οι άλλοι δύο, ο 42άρης και ο 38άρης, που συμμετείχαν στο επεισόδιο, τίποτε. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, πώς προέρχεται ένα επεισόδιο, από πού προέρχεται, ποιος το ξεκινά, ποιος είναι αυτός που κάνει την αρχή και πώς αντιδρά κάποιος άλλος. Ο 77χρονος, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν κανένας άνθρωπος ο οποίος να είναι γυρμένος, να έχει μυς ή να τολμήσει με άλλο τρόπο να τα βάλει με δύο. Οπότε σου λέει, κάτσε να πάρω καλού κακού την τρίνα. Και αν δεν είχε τρίνα και είχε κάτι άλλο, θα έπαιρνε κάτι άλλο για να προστατεύσει τον εαυτό του. Γιατί όταν ο καθένας μας βρεθεί σε στάση και σε θέση άμυνας, δεν ξέρεις τι μπορεί να πάρεις. Εάν βλέπεις ότι κάποιοι σε απειλούν, κυρίως όταν είναι δύο ή τρεις ή τέσσερις μάγκες. Λοιπόν, αυτά με λίγα λόγια και πάμε στη Χαρούλα Αλεξίου.
1: Όλοι θέλουμε μια

ψυχή στη ζωή μας. Έναν άνθρωπο που να μπορεί να σταθεί πλάι μας και εμείς πλάι σε αυτό. Θα είναι οι ερωτές μας, οι φιλίες μας, οι αδελφές ψυχές, αυτές που θα μας ψάξουν ακόμα και στα σκοτάδια μας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Διαβάζω και τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ για την επικοινωνία και τη συμμετοχή. Το ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν έχετε διάθεση ούτε μήνυμα να στείλετε, ούτε να επικοινωνήσετε, αλλά μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί μπορούμε να νιώθουμε και ίσως κάποια πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Γι' αυτό σας λέω μην ανησυχείτε και να είσαστε όλοι καλά πάνω απ' όλα. Καλό μεσημεράκι. Λέμε 12 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχω ένα τραγούδι από την Τάφη να σας χαρίσω, από το διεθνή χώρο δηλαδή, για να πάμε σε διάρκεια και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και πάλι παρέα. Το τραγούδι χαρισμένο στα παιδιά, που όπως έλεγε και ο Χρήστος ο Μάστορας πριν, ζουν σε πόλεις μεγάλες, τρομαγμένες.

ένα είναι ανήλικα φοβούνται και ψάχνουν να βρουν πάρκα, πεζοδρόμια, σημεία να καθίσουν να συζητήσουν και να αναλύσουν τον κόσμο που βρέθηκαν ανάμεσα σε ψηλά κτίρια, σε μεγάλες λεωφόρους και σε γειτονιές χωρίς παιχνίδια, χωρίς παιδότοπου, χωρίς πράσινο, σε γειτονιές όπου έχουν εγκλωβιστεί και αναζητούν μια διέξοδο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στέλλα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις φοιτητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κερί.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex, αρτί υγεία.

0: Μάκα Καπιτονέ 12 ρολά 5 και 49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα στο ZESPON να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διευσκέδη.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντιθώ. Τώρα μένει να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Κατά την άφηξή του στην Ελλάδα, ο 29χρονος Ισπανο-Αργεντινός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο δεν έκρυψε την χαρά του που φωνιστεί στον Ολυμπιακό. Σήμερα περνάει από εξετάσεις για να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες. Ο Παόλο Φερνάντες έδωσε συνέντευξη στη Mundo Deportivo και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στην ΑΕΚ μετά τον δανεισμό του Al Khalid, αλλά και στο μέλλον του. Έχω στην καρδιά μου την ΑΕΚ, αλλά θέλω να παίζω. Θα μιλήσουμε για το τι θα συμβεί, τόνισε ο Ισπανός μεσοεπιθετικός. Την Ουγγρική Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας. Στην πατρίδα του επιστρέφει ο Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο διεθνής Πολωνός φορ παραχωρήθηκε αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ από το τριφύλι στη Βίτζεβ Λότζ. Ο στόπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αρίτζε Λουστόντο είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εξωτερικό.
11: Κόσμος στους 93.

η ώρα να καλωσορίσουμε τους Έλληνες από όλη την γη και να δούμε λίγο νέα της διασποράς σήμερα. Σε εξέλιξη βρίσκεται εκστρατεία ενημέρωση των απόδημων Ελλήνων με στόχο τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία μέσω της σχετικής κρατικής πλατφόρμας. Το θέμα της επιστολικής ψήφου συνεχίζει να απασχολεί την κοινότητα των Ελλήνων του εξωτερικού, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Αμερική. Στη Γερμανία, πάμε τώρα, παρουσιάστηκαν νέα δεδομένα που χαρτογραφούν το κοινωνικό και επαγγελματικό προφίλ των περισσότερων από τους 530.000 Έλληνες που ζουν στη Γερμανία, καταδεικνύοντας τον ισχυρό δεσμό τους με την Τρίδα. Και τέλος, στους κόλπους της ομογένειας τιμώνται σημαντικές προσωπικότητες, όπως αποδεικνύεται από την απονομή του Φιδιππίδιου βραβείου στη Νέα Υόρκη, ενώ εγκαινιάζονται και ιστικές εκθέσεις αφιερωμένες στους Έλληνες δημιουργούς που διέπρεψαν στο εξωτερικό. Έλληνες από όλη την σε όλη τη γη που είσαστε και μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πολύ, σας αγαπάμε, σας σκεφτόμαστε και ελπίζουμε να είσαστε πάνω απ' όλα όλοι καλά και με υγεία και με δύναμη. Σας το αφιερώνω.

ήταν για εσάς που μας ακούτε στο εξωτερικό και ήταν και η φωνή της Βίκης Μοσχολιού. 12 και 45 πρώτα λεπτά, μία παρατέταρτο η ώρα. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μία με τρεις συνεχίζει η Κέλλη Μανουλίδου. Εν τω μεταξύ, αύριο φυσικά παρέα μας θα είναι το πρωί η αγαπημένη μας Σωτηρία Καλακίδα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 18 του Ιούνιου. Για λίγο ακόμη θα πει παρέα και θα σας χαρίσουμε και ένα τραγούδι από το διεθνή χώρο πολύ αγαπημένο από το Phil Collins.

πάμε λίγο στο δεύτερο μουσικό φεστιβάλ Πεντάπολης τώρα. Τα όνειρα βγαίνουν ο τίτλος. Είναι μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, γεμάτη συνέστημα, μελωδίες, αγαπημένα τραγούδια. Ο αγαπημένος μας ωραίος συνθέτης και τραγουδοποιός Λευτέρης Οπασιάς έχει παρέα του τον Γιάννη Γκυρινή στα τύμπανα, τον Γιάννη Καπανταίδη στον μπάσο, τον Δημήτρη Σταύρου στο λαούτο και το καβάλι, ο Σωτήρης Οξυδάς και η Κατερίνα Κάριου τραγουδούν και η είσοδος είναι 10 ευρώ. Στο Λύκειο της Πεντάπολης θα γίνει αυτή η μεγάλη παρέα. Για τα παιδιά αμαία, για όλους είναι δωρεάν, και για τα παιδιά και για τα αμαία και για τους αμαία, τους συμπολίτες μας. Η διοργάνωση είναι από το Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Φιλοπρόοδος της Πεντάπολης, όπως το ανέφερε λίγο νωρίτερα και ο Θανάσης Ευγένιος Διόπουλος. Και επαναλαμβάνω, το δεύτερο αυτό μουσικό φεστιβάλ γίνεται 27 Ιουνίου 9:30 το βράδυ. Δηλαδή όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο Σάββατο, για να μην μπερδεύεστε. Επίσης έρχονται και άλλα φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις, για όλα θα ενημερωθείτε, τουλάχιστον όσο ενημερωνόμαστε και εμείς. Σε πολλά από αυτά γινόμαστε και εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι τα υποστηρίζουμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί χαιρόμαστε να στηρίζουμε ό,τι πολιτιστικό γίνεται με ανθρώπους που αξίζουν τουλάχιστον.

Επίσης, ένα πολύ ωραίο γεγονός έχει να κάνει με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Για όσους μας ακούτε στην Αθήνα και δεν είσαστε από ό,τι μου λέτε και λίγοι, υπάρχει λοιπόν μια πολύ ωραία εκδήλωση που γίνεται στον κήπο του Μεγάρου σε συνεργασία με την ΕΤΕΛ και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διαβάζεται για αυτό το νέο, γιατί θα έρθει 2 Ιουλίου, υπάρχει ακόμη καιρός, στο cosmosnews.gr. Αλλά η ελεύθερη είσοδος γίνεται με ηλεκτρονική κράτηση. Σας το λέω για να προλάβετε, γιατί είναι όποιος προλάβει ορισμένες φορές.

Γιάννης ο Χαρούλης, αυτό το υπέροχο τραγούδι στο Θάλασσα Γυαλί. Και κάπου εδώ σιγά σιγά εγώ έφτασε η ώρα να σας χαιρετήσω. Πριν όμως θα σας πω για κάτι πολύ ωραίο που γίνεται στο αυτοκινητοδρόμιο Στολίδη στις Σέρες. Υπάρχουν οι track days και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους μας. Ταχύτητα, δράση και θέαμα στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών με την GS Mondays 20 και 21 Ιουνίου. 20 και 21 δηλαδή, έχουμε όπως ξέρετε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό όχι το άλλο. Έτσι λοιπόν το Σάββατο και την Κυριακή υποδεχόμαστε τον τρίτο γύρο της εκδήλωσης GS Moto Days, μία από τις ωραιότερες διοργανώσεις μοτοσικλέτας της χρονιάς, η οποία συγκεντρώνει αναβάτες κυρίως από το εξωτερικό αλλά και κάποιους από την Ελλάδα. Για δύο μέρες η πίστα των Σερών θα γεμίσει δράση και ταχύτητα και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους μας το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα διαβάζετε στο cosmosnews.gr στην ενότητα Περιφέρεια. Κάπου εδώ σας χαιρετώ εγώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να περάσετε όμορφα και αύριο και το Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά. Γεια σας.

Σήμερα το μουσικό ταξίδι στις γειτονιές αναβάλλεται. Μόλις μας ήρθε το νέο από το Δήμο Σερών λόγω βροχόπτωσης. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο στις 9 το βράδυ στον ίδιο χώρο, στις γειτονιές στο Κατακονόζι. Και πάλι γεια σας, καλό μεσημέρι. Κέλλη Εμμανουηλίδου στην παρέα, στη συνέχεια, μην τη χάσετε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Έκλειξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα». Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα». Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαγάς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν σύνοδος να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή.

0: Πάνω απ' όλα όμως θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο κινητό, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φρεγκιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Τι, είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Ντρις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εταιρικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα νότια της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Θεσσαλίας και στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Θάσος Μύκονος Νάξος Πάρος, Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Ηράκλειο Τρίκαλα Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Σπάρτη, 32 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα, 33 Γιαννιτσά, 34 Σάμος.
4: And welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
5: I'm Lisa Morningdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
6: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

που χάνω την μπάλα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, είμαστε on air, είμαστε live ζωντανά από το στούντιο του σταθμού. Τώρα όμως θα σας πάω σε Μαρινέλα και στο τραγούδι Σταλιά, Σταλιά. Το είπα σωστά.

Μεγαλίστ. Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Περνάμε τώρα σε Πένι Παλτατζή και το τραγούδι μου το έπανε που βγήκε μάλλον το 2021.

Εκεί κάπου εδώ σε αυτό το σημείο, 5η 18 Ιουνίου, να πούμε χρόνια πολλά στον Έρασμο, στο Λεόντιο, στη Λεοντία, Λεοντίνα και Λεοντίτσα, στην Αλίνα και στην Αλένα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τα όμορφα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς εδώ στο σταθμό, τις θερμές ευχές. Συνεχίζουμε με Πλιάτσικα και το τραγούδι «Τι είναι αυτό που μας ενώνει».

Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσερα και το τραγούδι «Λέει, λέει, λέει». Πάμε να δυναμώσουμε λίγο την Νέντσι.

συνεχίσουμε όμως με τη μουσική, να μιλήσουμε και για τις όμορφες βραδιές εδώ στην πόλη και να κάνουμε μια αναφορά στο Open Air Cinema. Αρχικά δεν θέλω να αγχωθείτε καθόλου για τον καιρό. Ακόμα και αν δούμε καμιά ψυχάλα ή αλλάξει λίγο ο καιρός, υπάρχει φροντίδα και οργάνωση, οπότε όλα κυλάν κανονικά και όμορφα. Το σημαντικό είναι η διάθεση και η εμπειρία της βραδιάς. Και το Open Air Cinema συνεχίζει να μας χαρίζει όμορφες κινηματογραφικές στιγμές κάτω από τον ήλιο με αγαπημένες ταινίες, παρέα και ατμόσφαιρα που δύσκολα βρίσκεις αλλού. Έχει φιλοξενεί λοιπόν τώρα το Toy Story 5 με καθημερινή προβολή στις 9 η ώρα το βράδυ και το Scary Movie με καθημερινή προβολή στις 11 η ώρα το βράδυ. Εμείς συνεχίζουμε με Χάρης Αλεξίου και το τραγούδι «Τι γλυκό να σ' αγαπούν». Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και ακούς Κόσμος Ράδιο στους 93.

0: Με αυτή την υπέροχη χάρη σε λεξίου που μόλις ακούσαμε, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακά.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ.
6: Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο.
7: Πόση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
8: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
9: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
10: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές.
11: Όχι ακόμα.
10: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
11: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Κάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
10: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
11: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά. Για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
10: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
11: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royal 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
10: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
11: Supermarket Kansas.
10: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
12: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες διαιτές χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου. Σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γαλερίας, όμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό. Πολυκατάστημα.
13: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
14: Κατά την άφηξή του στην Ελλάδα, ο 29χρονος Ισπανο-Αργεντινός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο δεν έκρυψε χαρά του παγωνιστή στον Ολυμπικό. Σα περνάει από εξετάσεις για να κλείσει και τυπικά τους πυρεώτες. Ο Πάολο Φερνάντες έδωσε συνέντευξη στη Μούντο Ντεπορτίβο και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στην ΑΕΚ μετά τον δανεισμό του στην Αλκα Λίτζ αλλά και στο μέλλον του. Έχω στην καρδιά μου την ΑΕΚ, αλλά θέλω να παίζω. Θα μιλήσουμε για το τι θα συμβεί, τόνισε ο Ισπανός μεσοεπιθετικός. Την Ουγγρική Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

πως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας. Στην πατρίδα του επιστρέφει ο Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο διεθνής Πολωνός φορ παραχωρήθηκε αντί 1 εκατομμυρίου ευρώ από το τριφύλι στη Βίτζεβ Λότζ. Ο στόπερ της Real Sociedad Αρίτζε Λουστόντο είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εξωτερικό.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χών, γυψοσανίδες, πλακάκια, λάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-395.
1: Κόσμος στους 93.

αφορμή μια συνέντευξη που είδα στο ίντερνετ. Πολλοί από εσάς σίγουρα θα τη δείτε στην αρχική σας. Θέλω να πω ότι όντως βλέπουμε πολύ συχνά ζευγάρια που λένε θα πάω διακοπές με τους φίλους μου ή με τις φίλες μου, και το θεωρείται απολύτως φυσιολογικό. Και όταν το σχολιάζεις, η απάντηση είναι ότι αυτό είναι ελευθερία μέσα στη σχέση. No, υπάρχει όμως άλλη πλευρά. Γιατί όταν είσαι πραγματικά σε μια σχέση, δεν σημαίνει ότι ψάχνεις συνεχώς τρόπο για να είσαι μακριά της. Το θέμα δεν είναι να περιορίζεις τον άλλον, αλλά να νιώθεις ότι είσαι ελεύθερος μέσα στη σχέση, όχι έξω από αυτήν. Και τελικά ίσως αυτή να είναι η ουσία. Να μην χρειάζεται να αποδείξεις την ελευθερία σου, αλλά να την νιώθεις όταν είσαι μαζί με τον άνθρωπό σου. Τέλος πάντων, διαφορετικές απόψεις υπάρχουν πάντα και αυτό είναι το πιο φυσιολογικό. Εγώ θα σας πάω τώρα στους Ρυφή και το τραγούδι Φύλαμε.

0: Πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος του 93.
1: Σας είπα τι ταινίες παίζουν στο Open Air Cinema στις Αίρες. Τώρα όμως πάμε να σας κάνω και ένα μικρό spoiler. Τι ταινίες παίζει στη τηλεόραση σήμερα, μιας και ο καιρός κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι καλός μαζί μας. Sky στις 6 παρά 20, η κυρία Κυρίου. Ερτένα στις 8 και 10, ο εαυτούλης μου. Open στις 9 παρά 10, η ταινία Νταρτανιάν. Sky στις 10 παρά 20, The Desperate Hour. Αντένα στις 10, το ανθρωπάκι. Sky στις 11 και 30, η ταινία Εκτός Όρων. Star στις 11 και 30, έγκλημα στον ήλο. Star στις 12 παρά 20, Fast and Furious 7, συγγνώμη, μαχητές των δρόμων. Ένα στις 12, Sound of Metal. Sky στις 1 και 30, Κολομπιάνα. Open στις 2 και 4, Miss με το ζόρι. Stars 2 και 30, η ταινία Ο Λογιστής. Εγώ θα πάω στο τραγουδιτή να θυμηθώ και επιστρέφουμε για να σας χαιρετήσω.

Και αν με ρωτάτε, θα ήθελα να πάμε λίγο στις εποχές πίσω, στο ραδιόφωνο έτσι όπως το αγαπήσαμε. Τότε που το τραγούδι δεν ήταν απλά τραγούδια, αλλά αφιερώσεις. Το έπαιρνες τηλέφωνο, έδινες ένα όνομα και έλεγες: ο Μπάμπης αφιερώνει αυτό το τραγούδι στην μπαμπίνα του, γιατί την αγαπάει πολύ. Και πραγματικά δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Ούτε μηνύματα, ούτε social, ούτε likes, μόνο μία φωνή στον αέρα και ένα τραγούδι που έλεγε όσα δεν τολμούσες να πεις. Ίσως τελικά αυτό να ήταν και το πιο όμορφο ραδιόφωνο, πιο απλό, πιο αληθινό και πιο ρομαντικό. Ελπίζω να το ξαναθυμηθούμε σύντομα και να το κάνουμε παρέα.

Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια ούτε μεγάλες στιγμές για να είναι μία όμορφη ημέρα. Αρκεί μία μουσική που αγγίζει, ένας άνθρωπος που μας καταλαβαίνει και λίγη καλή διάθεση να μας κρατάει όρθιους μέσα στην καθημερινότητα.

0: καλά.
1: Κρατήστε λοιπόν το χαμόγελό σας, κρατήστε την ηρεμία σας και αφήστε όλα τα υπόλοιπα θα βρουν το δρόμο τους. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί μας. Θέλω να συνεχίσετε με μουσική, με διάθεση και μην ξεχνάτε το αυριανό.

μας ραντεβού εδώ στο Κόσμος Ράδιο, 1 με 3 το μεσημέρι. Από εμένα την Κέλλη Εμμανουηλίδου, φιλιά πολλά και ένα πανέμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αυτή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές φορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη Θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων, η τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση Λικ-Λικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑ Σερών στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την υφή.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2310-51612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Από χιλιάδες αγαπημένα γούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς να αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Κλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 3:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και κοιτό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο άσος της πρωταθλήτρια ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε κορυφαίος στη σεζόν στη Super League. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, με τον Ρουμάνο προπονητή να υπογράφει τη συμφωνία λύσης του συμβολέου του. Φουλάρι για τον Πέτρα Στάνιτς ο Ολυμπιακός που ανέβασε την πρότασή του προς τη Λουντογκόρετς, έστειλε ανθρώπους του στη Βουλγαρία και προηγείται τη Σούσας για τη μεταγραφή. Τελευταίο φιλικό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία θα είναι απέναντι στον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο παγκόσμιο κύπελο η Αγγλία, επικρατώντας της Κροατίας 4-2, σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση ρυθμό και θεαματικές φάσεις θάλας. Απογοήτευσε στην πρεμιέρα της η Πορτογαλία, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο Χιούστον. Ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα η Κολομβία επικράτησε εύκολα 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά και έκανε βήμα πρόκρισης προς τα νοκάουτ της διοργάνωσης.
0: Κόσμος στους 93.

αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλώ να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Εδώ λέμε να πούμε να κάνουμε να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και κατάρα μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάνει στη μύτη τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμε, να τη δρούμε, αλλά μπορείς όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο στο λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λες και τι κάνει, διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακίνη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ράδιο Κόσμο του 90.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσο.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωσίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, καρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Εντολή έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις κρηματισμού. Στο στόχαστρο έχουν μπει όχι μόνο οι 6 υπάλληλοι των πολεοδομιών οι οποίοι προφυλακίστηκαν, αλλά και οι συνάδελφοί τους.

0: σε όλες τις πολεοδομίες. Ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Υποχωρούν ραγδαία οι τιμές του πετρελαίου καθώς άνοιξε το στενό του Ορμούζ, ενώ αναμένεται επίσης και η επιστροφή του Ιρανικού αργού στην αγορά. Οι καταναλωτές περιμένουν η μείωση της τιμής του πετρελαίου να αρχίσει να γίνεται αισθητή και στα πρατήρια καυσίμων. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην οδό Λαμπτρών στο Κοροπή κοντά σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.471 μονάδες. Μειώθηκαν κατά 4,2% οι γεννήσεις στη χώρα το 25 σύμφωνα με την Ελστάτ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.
2: Λευκή τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο ρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσωπικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Στα στήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό αρωμάτιξ 50 με ζουρί 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι αβέσνου μίξη νούμερο 10 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα.

0: απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
1: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
2: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
1: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZESPON. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
2: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
1: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει, ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει, ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Πύρα φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδύο δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιάντα ml, 6 συνδύο δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου, 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντους με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
3: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
4: Όχι ακόμα.
3: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
4: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
3: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
4: Περίμενε, Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
3: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
4: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Γκούντα Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι Φάρμα σε πύλη 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
3: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
4: Supermarket Kansas.
3: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ένυψη τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Ψάχνεις κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο, το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοκες στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο άσος της πρωταθλήτριας ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στη Super League. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν τον ΠΑΟΚ, με τον Ρουμάνο προπονητή να υπογράφει τη συμφωνία λύσης του συμβολέου του. Φουλάρι για τον Πέτα Τάνιτς, ο Ολυμπιακός που ανέβασε την πρότασή του προς τη Λουντογκόρετς, έστειλε ανθρώπους του στη Βουλγαρία και προηγείται της κούρσας για τη μεταγραφή. Το τελευταίο φιλικό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός Τανδία θα είναι πέναντι στον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο παγκόσμιο κύπελλο η Αγγλία, επικρατώντας της Κροατίας 4-2, σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση, ρυθμό και θεαματικές φάσεις. Τάλας απογοήτευσε στην πλευρά της η Πορτογαλία, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο Χιούστον. Ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα η Κολομβία επικράτησε εύκολα 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Η Γκάνα νίκησε 1-0 Παναμά και έκανε βήμα πρόκριση προς τα νοκάουτ της διοργάνωσης.
8: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο εσάς.
2: Αρετή, παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις κρίσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δωδόνι φέτα pop το κιλό 10,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότη προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσικά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένο από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλος 14 και Γάλλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
0: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κάθε βράδυ στις 12 μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: τώρα στο Ραδιοκόσμος. Είναι 6.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις. Δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα». Για μένα Κάλφα. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολείου. Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνάκα.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Σε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες τα τελευταία χρόνια, η για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανοίγει τον φάκελο των πολεοδομιών σε ολόκληρη την Ελλάδα, βάζοντας στο επίκεντρο όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, αλλά τα συγγενικά τους πρόσωπα. Η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε μέσα σε 5 ημέρες όσο είχε αυξηθεί τους προηγούμενους 3 μήνες. Οι καταναλωτές αναδούν τις μειώσεις και στα πρατήρια καυσίμων. Σήμα κινδύνου για την εξέλιξη του δημογραφικού στην Ελλάδα εκπέμπουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Αρχή, τα οποία καταγράφουν περαιτέρω συρρήκνωση των γεννήσεων στη χώρα το 2025. Τη μεγαλύτερη επίθεση με drones των τελευταίων 2 ετών εξαπέλυσε η Ουκρανία στη Μόσχα. Οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια ανεστάλησαν. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η κάτω βουλή της Ετίας καταψήφισε συμφωνία με τη Mercosur. Ανησυχίες για ζητήματα όπως οι εργασιακές πρακτικές και η καταστροφή των τροπικών δασών.

0: 77χρονος επιτέθηκε με 3-1 σε δύο άτομα για μία θέση στάθμευσης στον Πειραιά. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα νότια της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θαλίας και στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Θάσος Μύκονος Νάξος Πας, Ρέθυμνος Ύφνος 30 Ηράκλειο Καλαχανιά, 31 Αλεξανδρούπολης Σπάρτη, 32 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρακος Πρέβεζα, 33 Γιαννιτσά, 34 Μος.
2: Κόσμος στους 93.

Έτσι όμορφα ξεκινάμε σήμερα. Καλησπέρα σας. Εδώ είμαι κι εγώ. Έχουμε μέρες να τα πούμε. Κάποια απρόπτα δεν μου επέτρεψαν να είμαι κοντά σας. Είμαι εδώ όμως σήμερα, είμαι η Κική Χατζηπαυλίδου και μαζί θα τα λέμε μέχρι τις 8. Πάντα μέσα από το Ράδιο Κόσμος και τους 93. Από τις Σέρες. Για όπου βρίσκεστε, για όπου μας ακούτε. Χαρούλα Αλεξίου στο ξεκίνημα. Έχω μια αγάπη για σένα. Καλή ακρόαση να ευχηθώ σε όλους σας. Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας. Κάποιοι εργάζεστε, κάποιοι ήδη έχετε βγει τη βόλτα στην αγορά. Κάποιοι οδηγείτε. Να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα.

0: όλος ο μήνας μάλλον έτσι θα μας πάει. Αυτό τον καιρό τον καυτό το μεσημέρι. Με μπόρες και καταιγίδες το απόγευμα. Με υγρασία. Ομίχλη το πρωί. Ναι, ναι, ομίχλη.
1: Δύσκολα πρέπει να αποψίσω.
0: Έξω βρέχει, έξω μπουμπουνίζει.
1: Αυτό που με πειράζει.
0: Καλοκαίρι είναι. Δεν πειράζει, ας βραχούμε λίγο.
1: Να
0: δροσιστούμε λίγο.
1: Πώς πάω να συνηθίσω.
0: Νύχτα σε νύχτα, αφήκα τη μύχα. 18 λεπτά μετά από τις 6, εδώ στο Ράδιο Κόσμος.

0: Είμαστε έτοιμοι. Καλώ τα παιδιά.
1: Καλώ σε βρήκαμε.
0: Αγγίλα,
1: θα την βάζω λοιπόν.
0: Καβολή. Δεν πήρε παιδιά λοιπόν. Πώ μα την κάνετε.
1: Νομίζω.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Καινούρια, ολοκένουρια σπηλωτικομοβία το Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουκάρος, Γιώργος Φανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Βελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.

0: περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Κυριακή στις 5 Ιουλίου 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
2: Αφιερωμά στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλιριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπά που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Βαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
1: Όχι ακόμα.
0: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
1: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
0: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
1: Περίμενε, Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
0: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
1: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Γκούντα Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το ράδι, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια, μόνο 1,97.
0: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
1: Supermarket Kansas.
0: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox καταφές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973 και άντα 8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο άσος της πρωταθλήτριας ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα δείχθηκε κορυφαίος παίκτης της ζώνης στη Super League. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν του ΜΠΑΟΚ, με τον Ρουμάνο προπονητή να υπογράφει τη συμφωνία λύσης του συμβολέου του. Φουλάρι για τον Πέταρ Στάνιτς ο Ολυμπιακός, που ανέβασε την πρότασή του προς τη Λουντογκόρ, έστειλε ανθρώπους του στη Βουλγαρία και προηγείται της κουρς για τη μεταγραφή. Το τελευταίο φιλικό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός Λανδία θα είναι απέναντι στον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο παγκόσμιο κύπελο η Αγγλία, επικρατώντας της Κροατίας 4-2, σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση ρυθμό και θεαματικές φάσεις στον Ντάλλας. Απογοήτευσε στην πρεμιά της η Πορτογαλία, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο Χιούστον. Ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα η Κολομβία επικράτησε εύκολα 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά και έκανε βήμα πρόκρισης προς τα νοκάουτ της διοργάνωσης.
7: Κόσμος στους 93.

ένα ακόμη πολύ όμορφο τραγούδι από το παρελθόν. Επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μηνύματα των 6 και 30. Είναι η Dido με το Thank You. Όλα αυτά πάντα εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Ράδιο Κόσμος και τους 93. Καλό απόγευμα να έχετε όλοι σας. Πέμπτη σήμερα. Του μήνα, λίγο μετά τα μέσα του Ιούνιου. Και με ένα τρίμερο να πλησιάζει. Περίπου 2 εβδομάδες και λίγο λιγότερο κάπου εκεί. Ένα τρίμερο γιατί γιορτάζουμε την απελευθέρωση της πόλης. Κάτι πολύ πολύ όμορφο πρόκειται να γίνει την ημέρα εινή. Θα πούμε όμως σε λιγάκι. Ας απολαύσουμε τους Charles and Eddie στο Would I Lie to You.

κόρη έξω να βρέχει. Ο Ηλίας ο Παπάζουγλου. Παραλίες ονειρεύεται, beach party, μουσικούλες καλοκαιρινές. Ωραία πράγματα δηλαδή, εδώ που τα λέμε η εποχή τους. Ο συνδυασμός αυτός μ' αρέσει πολύ. Θάλασσα, μπανάκι, μουσικούλα, κέφι, χορός. Γιατί όχι. Βέβαια εκεί που πάμε να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε καλοκαίρι, σε σπάει αυτή η καλοκαιρινή μπόρα. Θα σε επαναφέρει λίγο στην τάξη, σε τάξη. Την άλλη μέρα πάλι αρχή.

από τις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι και σήμερα. Αυτό το τραγούδι, όποια στιγμή και να το ακούσω, την ίδια αίσθηση μου κάνει. Μου αρέσει πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Spin Doctors. Ήταν το Two Princes, γιατί τελειώνει σε λυγάκι. Θυμάμαι σε κάτι από την ελληνική μουσική σκηνή. Έτσι λίγο να ροκάρουμε και στη συνέχεια. Ξύλινα σπαθιά, ταξίδι στο κλωτή γη. Όλα θα τα έχουμε σήμερα, σας το λέω και σας το εγγυώμαι.

ακούσατε τα τρία τελευταία τραγούδια. Είναι αφιερωμένα σε εσάς που ξαπλάσατε το μεσημέρι. Ξυπνήσατε λίγο δύσκολα. Κάνατε καφεδάκι και δυσκολευόσασταν να συνέλθετε. Νομίζω ότι σας ξύπνησα για τα καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Έβρεξε έξω, μπουμπούνισε. Άνοιξε ο καιρός, δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Αν όμως σκοπεύετε να βγείτε με ανοιχτά παπούτσια, θα κάνετε να το σκεφτείτε λιγάκι. Αρκετές λακκούβες εκεί έξω, λιμνάζουν τα νερά. Όλα αυτά λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Φτάσουμε στις 7. Θα ακούσουμε όμως ένα ακόμη τραγούδι και μετά θα διακόψουμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό break.

0: Έλενα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Μοσχοβολάει ο τόπος Νασούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιάπα, η μπαγκέτα και το πιάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λάψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, όπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα Πιογκομ. Της πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99 και pods all in one 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενιές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με την εργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
12: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Γνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
13: Γιατί

0: Η μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταμάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατβές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-895 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα νότια της Κεντρικής Μακεδόνας και της Ανατολικής Θεσσαλίας και στα ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινή θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Σος Μύκονος Νάξος Πάρος, Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Ηράκλειο Τρίκα Λαχανιά, 31 Αλεξανδρούπολης Σπάρτη, 32 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Κοσπρέβα, 33 Γιαννιτσά, 34 Σάμος.
5: Κόσμος στους 93.

γυρίσεις αν θα έρθουν τα χελιδόνια, μας λένε οι Pix Lux. Και κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Και είχα Τζιμπαβλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, εδώ στο Ράδιο Κόσμος και τους 93. Να πούμε ότι εδώ και λίγες μέρες διάφορες μουσικές εκδηλώσεις και γενικότερα κάποια δρόμενα γίνονται σε γειτονιές της πόλης μας με αφορμή τα Ελευθέρια που γιορτάζουμε την Δευτέρα 29 του Ιούνιου. Και με κορύφωση των εκδηλώσεων τη μέρα εκείνη, καθώς ο κύριος που ακούμε τώρα, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, θα βρίσκεται στην πόλη μας για την επαιτειακή συναυλία στις 9 το βράδυ στο Ηρώ.

Ακούγοντας λοιπόν τη Βασιλική, πούμε και για μια εκδήλωση που και φέτος θα λάβει χώρο στο Νεοσκό. Γιατί στο Νεοσκοπό δεν ξεχνάμε τις παραδόσεις. Τα Ριζικάρια λοιπόν 2026, αυτό το Σάββατο 20 του μήνα, στο προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου του Νεοσκοπού, με ώρα έναρξης στις 8.30 το βράδυ. Μια εκδήλωση που γίνεται τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία. Φυσικά θα υπάρχουν εκεί τραπεζοκαθίσματα, φαγητό, αλλά και πολύ χορευτικοί σύλλογοι που θα συνεισφέρουν στην εκδήλωση αυτή και θα ανεβάσουν τον κέφι και τη διάθεση. Όλα αυτά στο νέο σκοπό. Αυτό το Σάββατο στις 20 του Ιούνιου, στις 8.30 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου και του Λυκείου του χωριού.

σκεπτόμενοι όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι κυρίως ή και άνοιξη και φθινόπωρο σε πολλές περιοχές του νομού μας,

ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς που συντελούν σε αυτές τις προσπάθειες. Είτε αφορούν παραδόσεις που έχει δηλώσει που έχουν να κάνουν με την παράδοση, είτε οτιδήποτε άλλο. Και πραγματικά πάντα κάτι υπάρχει να κάνουμε, να παρακολουθήσουμε, κάπου να πάμε. Και όχι απαραίτητα ξοδεύοντας αρκετά χρήματα. Για ψάχτετε λίγο στα social media. Όλα μα όλα ανακοινώνονται, όλα αυτά τα δρόμενα. Και αξίζουν τον κόπο. Και αξίζει να τιμήσουμε και όλους αυτούς που προσπαθούν για να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις.

ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ που επεμβαίνετε στην εκπομπή με το δικό σας μοναδικό τρόπο και χαίρομαι που μας ακούτε. Αναφερθούμε λοιπόν και στην εκδήλωση που γίνεται μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα ελευθέρια. Αφιέρωμα λοιπόν σήμερα το βράδυ στον σπουδαίο σεραίο σκηνοθέτη Τάκη Χατζόπουλο. Ο Δήμος Σερών και το Δήμο Θεσσερών τιμούν τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του σπουδαίου σεραίου σκηνοθέτη και παραγωγού Τάκη Χατζόπουλου, ενός από τους σημαντικότερους ανανεωτές του ελληνικού ντοκιματέρ. Σήμερα το βράδυ στις 9 θα πραγματοποιηθεί ειδικό αφιέρωμα στο πλαίσιο των Ιακών Εκδηλώσεων Ελευθέρια 2026 στο αίθριο του Μουσείου Συγχρονιστή.

Τέχνης, Πινακοθήκη, Κωνσταντίνος Ξενάκης. Το αφιέρωμα αυτό δημοσερών από τη φορωτή στο σπουδαίο σεραίο δημιουργό, που με το έργο, το ήθος και την αγάπη του για τον τόπο του, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον ελληνικό κινηματογράφο, στην τηλεόραση και στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

0: ξεπρόβαλε ο ήλιος εκεί έξω, λίγο πριν τη δύση του. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30. Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZESPON. Να ζεστεί την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη

αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του Διπαέ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπάς που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανέψουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα.

0: Εγγραφή στο σύστημα, το site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City. Η ίδρυυση περνά online.
1: Αθλητικά νέα λεπτό. Ο άσος της πρωταθλήτριας ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στη Super League. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, με τον Ρουμάνο προπονητή να υπογράφει τη συμφωνία λύσης του συμβολέου του. Φουλάρι για τον Πέταρ Στάνιτς ο Ολυμπιακός, που ανέβασε την πρότασή του προς τη Λουντογκόρετς, έστειλε ανθρώπους του στη Βουλγαρία και προηγείται της κούρσας για τη μεταγραφή. Το τελευταίο φιλικό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία θα είναι απέναντι στον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο παγκόσμιο κύπελο η Αγγλία, επικρατώντας της Κροατίας 4-2, σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση ρυθμό και θεαματικές φάσεις στον Ντάλλας. Απογοήτευσε στην πρεμιέρα της η Πορτογαλία, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο Χιούστον. Ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα η Κολομβία επικράτησε εύκολα 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά και έκανε βήμα πρόκρισης προς τα νοκάουτ της διοργάνωσης.
0: Κόσμος στους 93.

Όμορφες μουσικές μέσα από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Κάθε ο κόσμος ακούτε στους 93 από τις Σέρες. Καλησπέρα, καλησπέρα σας σε όλους εσάς εκεί έξω. Κάποιοι βρίσκεστε ακόμη στη δουλειά, κάποιοι ακούτε από το σπίτι, κάποιοι πιθανόν ακούτε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Να είστε όλοι καλά. Οδεύουμε προς το τέλος. Έχουμε ακόμη όμως λίγο χρόνο μπροστά μας, οπότε ας τον απολαύσουμε. Τρελή και αδέσποτη, Δημήτρης Μητροπάνος.

ακούγοντας αυτό το τραγούδι, είτε από τον Νίκο Παπάζουγλου είτε από τον Δημήτρη Μητροπάνο, αυτό που ξεχωρίζω είναι το ντέφι. Ναι, κάποτε ο κόσμος γλεντούσε, γλεντούσε όμορφα, σόρευε, τραγουδούσε. Όλα τα ακούσαμε σήμερα, δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Εγώ σας είχα προειδοποιήσει από την αρχή. Και ακόμη έχω στο μυαλό μου εκείνο το αφιέρωμα στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα το κάνουμε και αυτό, εν καιρό. Λίγο να το δουλέψω καλά στο μυαλό μου. Και θα γίνει και αυτό, γιατί μου αρέσει πολύ το παλιό λαϊκό. Ποικίλια, λίγο απ' όλα ακούμε. Ό,τι μας κάνει κέφι, όπου μας βγάλει ο δρόμος, αυτή είναι άλλωστε η μουσική. Ελένη Βιτάλη, Κιβωτός. Το περίπου λεπτά πριν από το τέλος για σήμερα.

Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος. Με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Μπάμπη Στόκα θα σας αφήσω και τις κλειδαριές. Όμως θα καλωσορίσω την Αντζελίνα που είναι εδώ και σήμερα για να σας κρατήσει συντροφιά αμέσως μετά από εμένα. Είμαι η Κίκα Τζιπαυλίδου και μάλιστα έλεγαμε για δύο ολοκλήρες ώρες μέσα από το Ράδιο Κόσμος και τους 93. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Εγώ πάντως πέρασα πολύ καλά μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν παρέα μου. Καλή συνέχεια λοιπόν αμέσως μετά με την Αντζελίνα. Καλό βράδυ.

0: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πενώστε μαγλικά με άλικα.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς θα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Σε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες τα τελευταία χρόνια, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανοίγει τον φάκελο των πολεοδομιών σε ολόκληρη την Ελλάδα, βάζοντας στο επίκεντρο όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, αλλά και τα συνικά τους πρόσωπα. Η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε μέσα σε 5 ημέρες όσο είχε αυξηθεί τους προηγούμενους 3 μήνες. Οι καταναλωτές αναμένουν να δουν τις μειώσεις και στα πρατήρια καυσίμων. Σήμα κινδύνου για την εξέλιξη του δημογραφικού στην Ελλάδα εκπέμπουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα οποία καταγράφουν περαιτέρω συρρήκνωση των γεννήσεων στη χώρα το 25. Τη μεγαλύτερη επίθεση με drones των τελευταίων 2 ετών εξαπέλυσε η Ουκρανία στη Μόσχα. Οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια ανεστάλησαν. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η κάτω βουλή της Ελβετίας καταψήφισε συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Ανησυχίες για ζητήματα όπως οι εργατικές πρακτικές και η καταστροφή των τροπικών δασών. 77χρονος επιτέθηκε με 3-1 σε 2 άτομα για μια θέση στάθμευσης στον Πειραιά. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Κόσμος στους 93.
9: Στους 93.
8: Ράδιο Κόσμος.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. 7 τα λεπτάκια μας μετά τις 8, είμαι η Αντζελίνα Ανδρεάδου. Όπως και κάθε Πέμπτη τα λέμε εδώ στο Cosmos Radio, το αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης των Σερών και όχι μόνο. Μαζί παρέα μέχρι και τις 9 και κάτι, γιατί και πάλι έχω πρόβες και τα λοιπά και τα λοιπά, και χθες είχα πρόβες για τις συναυλίες 26 Ιούνιου στο Σοκαστρό. Θα τα πούμε όλα αυτά και αργότερα για τα live που θα ακολουθήσουν, για lives και παραστάσεις μουσικές και φίλων και γνωστών. Stardust, το συγκρότημα που ακούμε. Και φυσικά ξεκινήσαμε με το πάρα πολύ γνωστό τραγούδι Music Sounds Better With You. 2-3-21-0-63-3-33 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και κάπως έτσι θα κινηθούμε σήμερα μουσικά, νομίζω δηλαδή, τουλάχιστον για τα επόμενα.

Αυτός λοιπόν ήταν και ο Bob Sinclair. World Hold On, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Ρε παιδί μου, το μυαλό μου και γενικότερα και η διάθεσή μου δεν μπορώ να ακούσω καινούργια τραγούδια, καινούργια κομμάτια τα οποία έτσι κυκλοφορούν και τα... Δεν. Και δεν έχει και πολύ καλή μουσική βιομηχανία και στην ξένη σκηνή, ας πούμε. Δεν βλέπεις κάτι, ας πούμε, αξιόλογο πέρα από κάποια συγκεκριμένα έτσι τραγούδια, άλμπουμς και τα λοιπά, ούτε καν. Αυτό λοιπόν που τώρα ακούσαμε ήταν του 2006-2007, αν δεν κάνω λάθος. Τότε που ήμασταν και εμείς μάλλον πιο νέροι και είχαμε περισσότερη διάθεση στο να γνωρίζουμε καινούργιες μουσικές, να ακούμε καινούργια τραγούδια. Βέβαια, καμία σχέση δεν έχουν οι δουλειές που γινόντουσαν τότε με τώρα. Σίγουρο, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Πάμε λοιπόν να περάσουμε σε Μόρο 2001. Έλα, ποιος δεν το έχει χορέψει τώρα αυτό, εντάξει. Lady, το τραγούδι που ακούμε. Τίποτα, όσο ίσως και καλύτερα νομίζω, δεν ξέρω. Καλή γεια σας. Γεια σου φωτικάκι μου, γεια σου αγαπουλίνη μου.

Λοιπόν, κάπως μας αδροσίζει ο καιρός κάθε μέρα, η αλήθεια είναι αυτή. Ρε παιδιά, τι έγινε χθες στην Ιγρήτα? Εγώ σήμερα είδα το βιντεάκι, μου πετάχτηκε στο TikTok. Τι χαμός έγινε στην Ιγρήτα, τι πράγμα ήταν αυτό? Λέω και βλέπω, ξέρω εγώ, σέρες και αυτά και νόμιζα ότι είναι στην πόλη και λέω, εγώ λέω, πού ζω, ας πούμε. Πού ζω και δεν το ζήσε αυτό το πράγμα, το μπουρί είναι αυτό. Και βλέπω μετά ότι είναι Ιγρήτα. Έχω πάθει σοκ, έχω σοκαριστεί. Μιλάμε, το νερό σκέπαζε το μισό αμάξι. Δηλαδή έφτανε μέχρι στο πεζοδρόμιο και σκέπαζε το μισό αυτοκίνητο. Πολύ χαμός, η αλήθεια είναι. Εντάξει, αγαπάμε βροχή, αγαπάω βροχή, αλλά να μην γίνονται, ρε παιδί μου, και ζημιές. Έτσι να μην να δημιουργούνται και, και στις οδιές των ανθρώπων, έτσι, ζημιές και τα λοιπά. Όχι, είναι κακό αυτό. Αλλά τι θέλουμε τη δροσούλα, τι θέλουμε τη δροσιά, το νεράκι είναι καλό γενικά. Όχι, όχι, σε ακραία μορφή, όχι, δεν το θέλουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης δεν θέλουμε και τις ακραίες τις ζέστες, ούτε καν. Γιατί και εκεί, παιδιά, γίνεται κακό. Ξηρά και τα λοιπά. Είναι άσχημο. Είναι άσχημη η ξηρασία από τον ήλιο, τη ζέστη. Επίσης, έλεγα να μην το πω, αλλά θα το πω. Θα το πω. Τώρα άσχετο το ένα θέμα με το άλλο. Λοιπόν, τώρα που ερχόμουν που λέτε στο ραδιόφωνο και επαγγελματίας οδηγός κιόλας, έτσι, επαγγελματίας οδηγός ταξί. Έχει παρκάρει για λίγο, έστω για λίγο, ρε παιδί μου, σε ράμπα, ρε φίλε, σε ράμπα αναπήρων. Του λέω, ξέρω, φωνάζω και στα τριγύρω μαγαζά και τα λοιπά, πού είναι, λέω, ο άνθρωπος, μου δείχνουν μέσα στο μαγαζί και ψιλοβγαίνει έτσι φορτσάος, τύπου τι θες καλέ, τύπου τι θες, έτσι τσαμπουκαλεμένος. Και μόλις του λέω, ρε εσύ, λέω, εντάξει, στη ράμπα πάνω, ας πούμε, ξέρω εγώ, εκεί το μάζεψε, μαζευτήκαμε, γιατί δεν γίνεται που δεν γίνεται να το παρκάρεις μπροστά σε ράμπες και τα λοιπά και δεν ξέρω εγώ τι και σε διαβάσεις πεζών και. Είσαι και επαγγελματίας οδηγός, δηλαδή ένα παραπάνω. Αυτό. Έχω και άλλα παράπονα να κάνω, διάφορες καταστάσεις που μου συνέβησαν χθες και σήμερα. Αλλά θα μαζευτώ. Μοράντι ακούμε αυτή τη στιγμή, το τραγούδι Love Me. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ρουμάνικο έτσι hit τότε, έκανε πάρα πολύ στη μόδα. Ήτανε η ρουμάνικη pop μουσική στη δεκαετία του 2000, 2006, 2007, 2008.

Λοιπόν, την άλλη Πέμπτη δεν θα γίνει εκπομπή, δεν θα κάνω εκπομπούλα, γιατί θα έχω και πάλι πρόβες για τη συναυλία, λοιπόν, παιδιά, που θα γίνει στις 26 Ιουνίου, την άλλη Παρασκευή. Μια πάρα πολύ ωραία βραδιά διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολης Σιδηροκάστρου στη συνεργασία με το Δήμο Σιδικής. Εκεί στον χώρο της Λέσχης Αξιωματικών θα δώσουμε μια ωραία συναυλία αφιέρωμα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Θα συμμετέχουν στην όρχεστρα στο Μπουζούκι ο Κώστας Οδρουμπλής, στο Άσο Βασίλης ο Μούτσιανος, πλήκτρα ο Θανάσης ο Πντάς, στα τύμπανα είναι ο Σάκης ο Κυπουρός. Στην κιθάρα είναι ο Μιχάλης ο Μπουρέλος και στα φωνητικά και στη φωνή είναι πνευστά ο Γιάννης ο Μούτσιανος. Στο πιάνο και στη φωνή ο Γιώργος ο Πατσουράκης που είναι και ο μαέστρος μας, που έτσι μας συντονίζει κιόλας. Και στα κρουστά θα είναι η Πινελόπη Τσιντσί. Τώρα, από φωνές θα είναι ο Μιχάλης ο Μπουρέλος, όπως προείπα. Θα είναι η Γεωργία Ισίκα. Όπως προείπα θα είναι ο Γιώργος ο Παντσουράκης, ο Χρήστος ο Χασάπης και εγώ. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9. Η ώρα έναρξης λοιπόν είναι στις 9 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Την επόμενη Παρασκευή στο Σιδηρόκαστρο, στη Λέση Αξιωματικών, μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Πάμε λοιπόν να περάσουμε σε Sonic. Θα ακούσουμε το τραγούδι Sky.

0: Έτσι λοιπόν, και πριν πάμε και στο πρώτο μας διάλειμμα, θα περάσουμε σε ένα τραγούδι που αγαπάει η Φωτεινή μου. Το Βάλς των Ονείρων από την πάρα πολύ ταλαντούχα Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Όπου κι αν πάω πάντα.
0: Αφιερωμένο λοιπόν στη Φωτεινή που της αρέσει πάρα πολύ, με αγάπη.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Θερόντρας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται. Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Μπήκαμε λοιπόν στο επόμενο μισάωρό μας με ελληνική μουσική. Το λέω ακόμα. Γιάννης Κότσιρας, αγαπημένο τραγούδι από αυτό που ακούσαμε. Τίποτα. Και συνεχίζουμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θα συνεχίσουμε με το τραγούδι «Το τέλος μας δες». Και για να μην το ξεχάσω, γιατί το μυαλό μου είναι έφρα παιδάκι. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραίο λαϊβάκι σήμερα στην Ινούσα. Κάτσε να μπω λίγο στο προφίλ του Βέρου, του Κώστα. Λοιπόν, για όσους θέλετε να κάνετε μία βόλτα πάνω Ινούσα και να δροσιστείτε, να πάρετε τον αέρα σας, να πιείτε τα τσιπουράκια σας, την πυρίτσα σας με ζεκλειδί, ξέρω εγώ, ωραία πραγματάκια, μπορείτε να έρθετε να πάτε στην Δερβέσιανη, στην Ινούσα. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ακουστικό live ο Κώστας ο Βέρος. Σήμερα λοιπόν στις 18 έκτου στις 10 το βράδυ ξεκινάει το live με 3 ευρώ συμμετοχή Δερβέσιανη στην Ινούσα. Αυτά για τώρα και πάμε να ακούσουμε Ελευθερία Αρβανική. Για σήμερα εκεί δεν. Είμαι κομμάτια, τι να σας λέω τώρα. Είμαι κομμάτια είμαι. Σέρνω το κουφάρι μου από τη μιλιά στην άλλη. Από τις πρόβες στο σπίτι, από το σπίτι στη δουλειά την πρωινή, από τη δουλειά την πρωινή στις πρόβες και μετά στο σταθμό. Είμαι ένα κινούμενο κουφάρι. Αυτό.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Έτσι λοιπόν, το ράδιο κόσμος που δεν αντιγράφει και δεν αντιγράφεται, και επειδή είμαι και αρκετά επηρεασμένη με το πρόγραμμα της συναυλίας, πρέπει να ακούσουμε λίγο την Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη, ερμηνευμένο από την υπέροχη, καταλά και βεβαίως, Νατάσα Αποφίλιου.

Είδατε αλλαγές. Είχα βάλει άλλο τώρα να παίξει, η αλήθεια είναι. Είχα βάλει Ζουγανέλη, είναι η αγάπη της αρρώστης γλυκό και λέω άσε που σκεφτούμε κι άλλο με χώμα. Λέει και η Φωτεινή, θα κόψουμε φλεβίτσα τώρα. Όχι παιδιά, κόψουμε φλεβίτσα, όχι. Νίκος Πορτοκάλογλου για τη συνέχεια, μετρώ τα κύματα.

και 34 στο μεσημέρι. Ένα παγωμένο λοιπόν αρολόι, μία από τις μεγαλύτερες ναζιστικές θηριωδίες στην Ελλάδα και μία ιστορία που δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ. Στα Καλάβρητα λοιπόν, μία μικρή ορεινή πόλη της Αχαΐας, το ρολόι του κομπαναριού παραμένει σταματημένο στις 2 και 4 το μεσημέρι. Δεν πρόκειται για βλάβη, δεν πρόκειται για παράληψη. Είναι μία σιωπηλή υπενθύμηση μίας από τις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μια ημέρα λοιπόν που άλλαξε για πάντα τη μοίρα ενός ολόκληρου τόπου. 13 Δεκέμβρη, ήταν 13 Δεκέμβρη του 1943, όταν οι γερμανικές ναζιστικές δυνάμεις περικύκλωσαν τα Καλάβρητα στο πλαίσιο έτσι των εκαθαριστικών επιχειρήσεων. Οι στρατιώτες συγκέντρωσαν τους κατοίκους και προχώρησαν στο διαχωρισμό των ανδρών από τις γυναίκες και τα παιδιά. Όλοι οι άνδρες και τα αγόρια άνω των 13 οδηγήθηκαν σε ένα λόφο έξω από την πόλη, γνωστός και ως τόπος θυσίας, και λίγο αργότερα ακούστηκαν οι ρηπές. Περισσότεροι από 500 άνδρες και έφηβοι εκτελέστηκαν μαζικά από τα γερμανικά στρατεύματα της κατοχής. Οι γυναίκες και τα παιδιά είχαν εγκλωβιστεί στο σχολείο της πόλης, το οποίο οι Γερμανοί πυρπόλησαν πριν αποχωρήσουν. Και κάποιοι κατάφεραν να σωθούν σπάζοντας πόρτες και παράθυρα και βγαίνουν την τελευταία στιγμή από το φλεγόμενο κτίριο. Όταν επέστρεψαν όσοι είχαν μείνει, βρέθηκαν αντιμέτωποι σε μια έτσι βάρβαρη και ανίποτη έτσι εικόνα καταστροφής. Και σχεδόν κάθε οικογένεια είχε χάσει πατέρα, αδελφό, σύζυγο, γιο. Το ρολόι λοιπόν που έγινε σύμβολο μνήμης. Τα Καλάβρητα βεβαίως προσπάθησαν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Έτσι το ρολόι του καμπαναριού διατηρήθηκε σταματημένο στις 2 και 34 στο μεσημέρι. Την ώρα που έχει συνδεθεί συμβολικά με τη σφαγή των Καλαβρίτων. Δεν είναι την ώρα, δείχνει τη μνήμη.

Έτσι λοιπόν, σήμερα τα καλά βρυτά δεν αποτελούν μόνο ένα δημοφιλή προορισμό, που είναι και πανέμορφος καταπληκτικός, αποτελούν και έναν τόπο ιστορικής μνήμης και βατσιγκίνησης. Και εμείς περνάμε σε Αρλέτα να ακούσουμε το τραγούδι «Όμορφη πόλη».

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φυγικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Με την καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρεπ.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Ναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
7: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σα μαύρω στους μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. cosmosnews.gr.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο φιλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΗ Αερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΗ ΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέση και μεγαλύτερη ευκολία. Εγγραφή στο σύστημα στο site της ΔΕΗ ΑΣ Αερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΗ ΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ ΑΣ Αερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
3: Όχι ακόμα.
2: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
3: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
2: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
3: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά. Για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
2: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
3: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Γκούντα Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι του θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι Φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
2: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
3: Supermarket Kansas.
2: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Η μέση θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
1: Κόσμος στους 93.

Έχουμε περάσει λοιπόν και στο τελευταίο μας τραγουδάκι για σήμερα, καθώς θα πρέπει να φύγω να πάω για πρόβες. Μιλτιάδης Πασχαλίδης, Νεράιδα χωρίς παραμύθι, το τραγούδι που ακούμε. Θα ακούμε και επιστρέφουμε έτσι να πούμε τις καληνύχτες μας.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε και σήμερα στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Την επόμενη Πέμπτη, παιδιά, δεν θα κάνουμε εκπομπούλα, γιατί και πάλι έχουμε πρόβες για τη συναυλία στις 26 την επόμενη Παρασκευή. Για τη συναυλία που θα γίνει στο Σιδηρόκαστρο, σε συνεργασία με την, που τη διοργανώνει μάλλον η Ιερά Μητρόπολης Σιδηροκαστρού, στο χώρο της Λέσχης Αξιωματικών. Ένα πάρα πολύ αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη, μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Στις 9 λοιπόν θα είναι η έναρξη της συναυλίας, χωρίς είσοδο. Οπότε όσοι είστε από εδώ κοντά και τα λοιπά και θέλετε, θα είναι μια, θα χαρούμε πάρα πολύ και θα είναι πια μια πάρα πολύ όμορφη έτσι παρείστικη βραδιά με ωραίες μουσικές.
1: Το παραμύθι σου, βάλε με στα στήθη σου, να με το παραμύθι.
0: Λοιπόν, είμαι η Αντζελίνα Ανδρεάδου, τα λέμε κάθε Πέμπτη στις 8. Εύχομαι καλό υπόλοιπο εβδομάδας, να είστε υγιείς, να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Φιλάκια πολλά. Bye.

συγκριτική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι.

0: θέλεις την παρέα στο Selfiespot. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
1: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
0: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Night. Ό,τι θες το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
2: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σετς και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8791.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ίσχυ.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
0: Κόσμος στους 93.

0: εννοείται, νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93, στους 93, στους 93. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

наших нав. Δε σε έχω πια, δε σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπηλαιωτή κομμωδία, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουτάρος, Γιώργος Φαϊνώτης, Μαρτίν Πύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο καρβουνό.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosnews.gr.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Κόσμος στους 93.

άδειο βλέμμα στον καθρέφτη μου.

Το βλέπουν μες στα μάτια σου. Το βλέπεις τα δικτούς. Ένα σωρό τελειώσαμε η ζωή τους. Μείνανε οι θεωρίες και τα λόγια.

0: Βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα. Ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Ξαφνικά στον αέρα για να σε βρω στο.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

πες που έχουν ματώσει αγιάζει. Πες ταξιδεύει με άσπρο κοχύλι, τους δίνει όνειρο και τη σκεπάζει. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ σκοτεινά, με του την ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, με του την ώρα ξεκουράζει τα

ένα φιλί χωρίς παραλήπτη. Μονάχο πουλί τριγυρνάει στο χαλάζι, ένα χέρι τραβάει το σύρτη. Κάποια σπορτς που σε ρήμο βγάζει, είδος η κάνει πουτάνα το Χριστί. Ο αγγελός του απόψε νιστάζει. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ουρά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου.

μάτια σου έξτα σκοτεινά. Με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η μύρβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σου παίρνει, ένα βήμα σε μακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία.

Τα κεριά σκιές απλώνω οι αναμνήσεις θυμώνω. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Διότι πήρες και δεν δίνεις, τώρα άλλο θα προτείνεις.

τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Στα σοβαρά μη με παίρνεις, είναι το μυαλό μου θολό, είναι και ο κόσμος μου αστείος. Κι όταν με βαρεθείς τελείως, ψάξε αλλού να με βρεις όπως με θες.

0: πρόσωπό σου θα ονειρευτώ. Γιατί είμαι στο όνειρο μόνο.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος μους τελεί.

εμείς δεν τον πήγαν πουθενά. Παράξενες τον δέρνανε απόψεις. Η μάτια του καμάρωνε κρυφά. Εσύ μέρα γεια μου θα προκόψεις. Μια νύχτα που κοιμήθηκε βαριά. Τον είδανε στον ύπνο του να κλαίει. Σκυφτός σαν να είχε φάει με χέρια.

Να άκουσαν σε κάποιον να μιλάει και είπαν πως σταμάτησε η καρδιά την πόρτα της ζωής να του

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

εξωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας άνοικος αθόρυβος κρυφός αντίσει θύματα ζωγράφησε με στίχους.

ξεχασμένα. Πόσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδάκι.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Χώρος τους 93.